0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Lake Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου.

0: ταξιδεύουν.
1: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. radio@parapolitika.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από σήμερα, πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Αυτή την ώρα βρέχει στην Κύμη Ευβοίας. Βρέχει δυνατά. Βρέχει επίσης στη Λίμνο, στην Αλόνισο, στη Σκόπελο, στα Γιάννενα, στα ορεινά των Ιωαννίνων, στην Σαμοθράκη, στην Ξάνθη και, ναι, και στην Κομωτινή, σε κάποια μέρη εκεί της Ροδόπης. Λοιπόν, αλλαγή σκηνικού του καιρού, κυρίως θα έχουμε καταιγίδες εκεί βορειότερα, Χαλκιδική κτλ. Και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα έχουμε ισχυρές βροχές. Εδώ, πριν από λίγο, έριξε μια μικρή ψυχάλα, έτσι ένα τσαφ. Τώρα έχει σταματήσει, αλλά είπαμε, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι τους 27-28 βαθμούς θα έχουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, μία δήλωση μέσα στο κοινοβούλιο που σίγουρα θα συζητηθεί τις επόμενες ώρες είναι αυτή του Γιώργου Μανούσου, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη στην Ολομέλεια. Είπε ότι τυπικά ανήκει στους ανεξάρτητες βουλευτές, ουσιαστικά όμως λέει εκπροσωπώ την Συμμαχία των Ελλήνων. Αμέσως υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κύριο Καζαμία, ότι δεν ανέχομαστε τέτοιες δηλώσεις μέσα στη Βουλή κτλ. Είναι σαν να νομιμοποιείται η Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως ο κύριος Κατσότης και αυτός είπε ότι είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή που εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Για να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή.
1: Για την ουσία της συζήτησης, να διευκρινίσω ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
2: Ακούσαμε από τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης αφού βγήκε από τη φυλακή. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση.
3: Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη.
4: Κύριε Μανούσου, μη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
5: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στον χρόνο του από της ιστορίας.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το απόγευμα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικές αποστολές για Ραπετρίτη, επαφές Παπασταύρου για ενέργεια και γεωτρήσεις. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αναλυτικά παραδείγματα, άνοδος 20 με 25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότηση στην αντιλία. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεται επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπεσε κακόκου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης, νέο μόρφωμα. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν πρώην βουλευτές των Σπαριατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο.

0: Τραμπ και Σι τα βρίσκουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη, παράθυρο συνεργασίας πριν από τη συνάντησή τους που παραμένουν οι στρατηγικές τους διαφορές. Πολεοδομία Μυκόνου. Ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εκκρεμεί αιτήματα για αυτοψίες και παράνομες οικίες και επιχειρήσεις. Πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ήταν κλειστή η πολεοδομία εκεί στην Μύκονο. Παρενέβη ο εισαγγελέας, γίνονται έρευνες. Για να ακούσουμε τι λένε δικηγόροι που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση αυτή εκεί στην Μύκονο.
1: Τραγική. Εγώ είμαι 42 χρόνια δικηγόρος στην Μύκονο. Πίσω από τους τοίχους κολλάνε σπίτια 100 τετραγωνικών. Το καταλάβατε, σας λέω. Η εισαγγελέας είναι πολύ ικανή, έκοψε το δικαστήριο. Γιατί είχαμε συνεδρία του δικαστηρίου. Την περίμενε το περιπολικό για να πάει στην πολεοδομία.
2: Η πολεοδομία της Μυκόνου ουδέποτε προέβη σε αυτοψίες, ουδέποτε επέβαλε τα αναλογούντα πρόστιμα και ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντά της.
3: Ήμασταν 5 μηχανικοί. Πριν ένα μήνα. Ένας έφυγε, εγώ έκανα παραίτηση πριν μια εβδομάδα. 3 είναι τώρα, 3. Ο ένας είναι προϊστάμενος.
0: Αποκαλυπτικό λοιπόν το ρεπορτάζ του Σταρ για το τι ακριβώς συνέβη εκεί, συμβαίνει εκεί πέρα στην πολεοδομία της Μυκόνου. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, είναι βασικός παράγοντας που κάποιες περιοχές της χώρας, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημοκρατικό. Το δημογραφικό, όχι το δημοκρατικό. Σε αυτές τις περιοχές η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερα ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας, όπως σχολιάζουν ερευνητές. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Υποσυνεχεί η πολιορκία ο Μέρτς, εμφανώς προβληματισμένος, εμφανίζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωνόση. Νομίζεις ότι είναι το email της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Πληθαίνουν όλα και περισσότερο ηλεκτρονικές απάτες με κάθε μέσο, είτε με SMS, είτε με email κτλ. Που πραγματικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καταγγείλτε το λαθρεμπόριο με ένα κλικ. Νέα ψηφιακή πύλη. Ηλεκτρονική βάση καταγγελιών για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, όπως το λαθρεμπόριο και το ξέπλυμα χρήματος, δημιουργεί η ΑΔΕ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αιτήσεις τώρα για περισσότερες από 1.900 προσλήψεις ή προκηρύξεις για το δημόσιο. Κυριάκος Πιερακάκης, το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Τι κατέθεση στον ανακριτή, σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό. Χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία Πασόκ Ελλάς. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό, έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Προθυμία στελεχών του Τσεντεού να διαδεχτούν τον Μέρτς. Εκτόξευση τιμών πώλησης, είδος υποεξαφάνιση, τα προσιτά σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Τι ερευνά η εισαγγελία, η ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην πολεοδομία της Μυκόνου. Από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μόλις ημέρες. Εφημερίδα Τα Νέα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση έξινομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Ζητούνται επικόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν, λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγία και παιδικές χαρές. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Επαναπατρισμός, επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες.

0: Εφημερίδα Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Για να ακούσουμε την κατοικιλόδερφος του αδικοχαμένου 14χρονου στον Αλφα.
1: Έχω χάσει τον αδερφό μου 14 χρονών. Δεν γίνεται έξι χωριά να μην έχουμε στη μέση από τα χωριά ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 29 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν 14 που πέθανε. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ στη θέση του. Δηλαδή δεν γίνεται να θέλει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα είναι 2 χιλιόμετρα πάνω από μία ώρα. Ακούστε με, γιατί δεν ισχύει αυτό. Η Λάρισα με την Καρίτσα είναι 52 χιλιόμετρα. Το άλλο, το ασθενοφόρο που ήταν στους Γόνους, είναι τα μισά χιλιόμετρα. Δηλαδή θα ήταν στη μισή ώρα. Ο αδερφός μου, 14 χρονών παιδί, το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα και ένα αρθεί.
2: Πότε το είδατε τελευταία φορά?
3: Τον είδα χθες το μεσημέρι τον είδα.
2: Τι έκανε το παιδί χθες το μεσημέρι?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Είναι κάτι έτσι που να προώδιδε ότι κάτι...
3: Όχι. Τον έβαλα, έφαγε και εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να σου πω παραπάνω. Τα έχουμε κι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή χαμένα.
0: Η οικογένεια λοιπόν καταγγείλει ότι το ασθενοφόρο έκανε πάνω από 50 λεπτά να φτάσει στο 14χρονο παιδί. Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης, ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 7ο του 2026 φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά. Εφημερίδα Δημοκρατία, κρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη, το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια.

πολιτικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου, η κυβέρνηση επιμένει όμως στη γραμμή του κατευνασμού. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας, φιάσκο με τον εξωδικαστικό φιάσκο και με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια.

τρίτο των εργαζομένων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη στα ρεύματα των 61ων Δημητρίων. Μουσική, θέατρο, χορός και σινεμά από 1η έως 26 Οκτωβρίου. Δίκη για τα Τέμπη καταθέτει σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ενισχύεται το δίκτυο προστασίας για τους οφειλέτες. Σοβαρά προβλήματα σε δομές καταγγείλει ο Σύλλογος Γονέων στο πρώτο δημοτικό διαβατών.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό είναι η ώρα της Nova, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων, σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Από τον Διόνυσο μας στέλνει το μήνυμα ο Γιώργος. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο εδώ ακόμα βρέχει λέει. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Σπύρος την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Ο κύριος Σπύρος από τη Χίο. Καλημέρα και στον Αλέξη και στην Αμελή που μας ακούνε και αυτοί και ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη δουλειά και για το σχολείο. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που συζητούμε όλοι στα σπίτια μας, στις παρέες και γενικότερα στην καθημερινότητά μας είναι η αύξηση των τιμών στη βενζίνη, στα καύσιμα γενικότερα, στο πετρέλαιο κίνησης και σε όσα έρχονται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς είμαστε απλοί καταναλωτές, απλοί οδηγοί που προσπαθούμε να πάμε στη δουλειά μας και προσπαθούμε να βρούμε έτσι έναν τρόπο, κάποιοι με τα πόδια, κάποιοι με τα μέσα μεταφοράς. Για κάποιους όμως αυτό, η μετακίνηση, είναι αναγκαίο κακό, είναι η δουλειά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις μετακινήσεις, στις μεταφορές και σε αυτούς να δούμε τι πραγματικά έχει αλλάξει από τότε που η τιμή των καυσίμων εκτοξεύθηκε. Μαζί μας

0: είναι ο κύριος Μάκης Καλομήρης. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και Διεθνών Μεταφορών. Γεια σας κύριε Καλομήρη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι έχει αλλάξει για σας, πόση διαφορά βλέπετε στην καθημερινότητά σας με το κόστος της βενζίνης να έχει εκτοξευθεί?
1: Όταν μετά το, μέχρι και τον Αύγουστο κάπου ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση. Από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, ναι.
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Όταν έχει γίνει ανεξέλεκτο, ενώ το πετρέλαιο, το βαρέλι, έχει γίνει 103-105 δολάρια, το πετρέλαιο έχει φτάσει στην Αντλία περισσότερο από ότι όταν είχε 126 δολάρια το βαρέλι. Δεν μιλάμε τώρα ότι είναι ανεξέλεκτο τελείως. Δεν υπάρχει το πλαφόν στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, οπότε αυτό έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν, πρακτικά για εσάς τώρα που βγαίνετε στον δρόμο, κάνετε και από ό,τι βλέπω και διεθνείς μεταφορές. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για εσάς, πόσο έχει αυξηθεί το καύσιμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε μήνα η αύξηση είναι από 8 μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η επιβάρηση μάλλον είναι γύρω στο 17-18%. Τώρα... Και το θέμα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, είναι ότι δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου. Ό,τι έχει να κάνει γύρω από το πετρέλαιο, είτε με λάστιχα, είτε ενεργεία ή οτιδήποτε άλλο, όλα έχουν πάει στα ύψη. Δεν είναι μόνο το κόστος καθαρά του πετρελαίου που ανεβαίνει.
0: Ναι, κύριε Καλομήρη, εσείς μεταφέρετε προϊόντα. Τι μεταφέρετε?
1: Ναι, προϊόντα. Εφτάσει προϊόντα συνήθως. Αλλά και ξηροφορτία από και προς την Ευρώπη και εσωτερική μεταφορά.
0: Τώρα, εσείς επειδή βγαίνετε και στο εξωτερικό, τι τιμές βλέπετε εκεί σε άλλες χώρες? Ας πούμε στη Βουλγαρία, από ό,τι μας έλεγαν, είναι 45 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη. Εσείς τι τιμές βλέπετε?
1: Ναι, εντάξει, όταν εμάς είχε 2 ευρώ, στα Βαλκάνια δεν περνούσε το 1,40-1,45. Υπήρχε και 1,35. Βέβαια, η Δυτική Ευρώπη είναι ψηλά και αυτή, όπως και εμείς, πολύ περισσότερο σε κάποια κράτη από εμάς. Αλλά εκεί υπάρχει μια κρατική ενίσχυση προς τις μεταφορές και πριν την αύξηση του πετρελαίου, αλλά και τώρα που αυτό φαινόταν από την αγορά πετρελαίου που έκανε κάθε επιχείρηση και στο τέλος υπήρχε μια έκπτωση ανάλογα με τα τιμολόγια και τα έξοδα που έκανε κάθε επιχείρηση. Εδώ αυτό δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να...
0: Εσείς τώρα μεταφέρετε ευπαθή προϊόντα. Πόσο ναι. Θα αυξηθούν τα προϊόντα που μεταφέρετε λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με το 10% που μέχρι τώρα υπάρχει μια επιβάρηση, γιατί ο πρώτος μήνας είναι ο Σεπτέμβρης, η επιβάρηση δεν είναι καθαρά από το μεταφορικό. Mm-hmm. Διότι παραδείγματος χάρη ένα 10% σε μια διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη που μπορεί να ήταν 100 ευρώ, αν βάζουμε 22 τόνους, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι 0,05 το κιλό.
0: Ναι.
1: Όλο το άλλο αυτό που ακούμε συνέχεια από τα μεταφορικά, δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια μικρή αύξηση.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι 3 από τους 5 προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Αντένα.

0: Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται οι προειδοποιήσεις του καιρού. Πιθανή καταιγίδα, λέει, το απόγευμα στην περιοχή της Καλλιθέας, λέει. Θα έχουμε βροχές, άντε λίγο να κατέβει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί και τα τριαντάρια δεν τα αντέχουμε και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Απλά να μην έχουμε καταστροφές, έτσι, γιατί συνήθως κάθε φορά που ακούμε εμείς καταιγίδα, έχουμε άσχημες μνήμες. Θυμάστε τον Ντάνιελ, τέτοιες ημέρες είχε γίνει, Σεπτέμβρη μήνα. 3 χρόνια είχε να ανοίξει εκεί ο παιδικός σταθμός. Λειτουργήσε χθες ξανά εκεί ο βρεφονιμπιακός σταθμός στη Λάρισα. Οι εγκαταστάσεις του είχαν βρεθεί στο έλεος της κακοκαιρίας που είχε πλήξει τη Θεσσαλία, όπως θυμάστε, το 2023. Ολόκληρη η περιοχή είχε πλημμυρίσει, είχε προκαλέσει πάρα πολλές καταστροφές και έκανε 3 χρόνια να ξανανοίξει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία και σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν με την στέγη, με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα σπίτια που δεν υπάρχουν, με όσα υπάρχουν που είναι πανάκριβα, με όσα συμβαίνουν στα ενίκια, αλλά πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν πάρει ένα δάνειο, που πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρέθηκαν έτσι εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με τα funds να τους ζητούν υπέροχες δόσεις, καμία σχέση με την πραγματικότητα, πάρα πολλοί να βρίσκονται έτσι στο έλεος των μηχανισμών, να μην υπάρχει δίχτυ προστασίας πέρα από τον νόμο Κατσέλη και όσους κατάφεραν να υπαχθούν σε αυτόν. Τώρα έρχεται ο εξαδικαστικός μηχανισμός. Θα φωτίσουμε λίγο το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ποια είναι τα ωφέλη, αν υπάρχουν θολά σημεία, όλα αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, είναι δικηγόρος και ειδική στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Παναγού, χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείτε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε να δούμε τώρα ποιος αφορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός και ποια είναι τα ωφέλη, αλλά αν υπάρχουν και θολά σημεία τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, είναι σε πλήρη λειτουργία από χτες αυτή η νέα βελτιωτική αλλαγή του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός πέρασε από διάφορες, θα έλεγε κανείς, διαδικασίες. Ήταν στην αρχή λίγο δυσλειτουργικός, θα έλεγε κανείς. Στην αρχή δεν δινόντουσαν πολλές προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιήθηκε πολύ το σύστημα του εξοδικαστικού και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για αυτοτελής προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όπως είπατε και εσείς, αυτοτελής προστασία από μόνη της, δηλαδή προστασία της πρώτης κατοικίας, επειδή έχουμε μια πρώτη κατοικία, δεν υπήρχε προστασία πλην του νόμου Κατσέλη που η ισχύς του έληξε στα τέλη του 2019.
0: Ναι.
1: Άρα σήμερα τι έρχεται αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο να κομίσει στη ζωή των δανειοληπτών, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους να ρυθμίσουν την πρώτη κατοικία, την προστασία της. Γιατί ένας βασικός λόγος είναι ότι είχαν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Άρα όταν κάποιος έχει όχι μόνο την πρώτη κατοικία, αλλά μπορεί να έχει και ένα δεύτερο σπίτι, ένα σπίτι στο χωριό,
0: ναι,
1: μπορεί να έχει μια μικρότερη κατοικία, ένα διάρρη, μια γκασονιέρα, για να μπορούσε να πάρει ρύθμιση και να μπορέσει να αποπληρώσει σε βάθος χρόνου το δάνειό του, του ζητούσε λοιπόν το ΦΑΝΤ να ληφθούν υπόψη η αξία όλων των περιουσιακών του στοιχείων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά επηρέαζε πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση. Γιατί του έλεγε, εφόσον έχεις 3 σπίτια,
0: ναι,
1: έχει σημασία που είναι ας πούμε ένα διαμέρισμα, μια γκασονιέρα και ένα άλλο μικρό σπίτι, εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι σε καλή περιοχή, έχουν αγοραστικό ενδιαφέρον, άρα θα κοστολογούμε ψηλά.
0: Να σας πω όμως τώρα κάτι, να βάλω, ναι, μια άνω τελεία τώρα πάνω σε αυτό, διότι σας ακούμε πολύ προσοχή. Λέει λοιπόν το ΦΑΝΤ ότι έχετε και άλλα, ας πούμε, άλλα ακίνητα, υπάρχουν και άλλα ακίνητα. Μπορεί όμως το άλλο ακίνητο, έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που λένε που το ΦΑΝΤ τους έχει ζητήσει, ας πούμε, ένα ακίνητο που μπορεί να έχει ο σύζυγος και να μην είναι καν στο όνομα του δικαιούχου του δανείου. Πώς γίνεται λοιπόν να έρχεται το ΦΑΝΤ και να βάζει, ναι, στο μάτι ένα ακίνητο που μπορεί να ανήκει στο σύζυγο, έτσι, της δανειολήπτριας, ενώ η ίδια η δανειολήπτρια δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι καν στο όνομά της.
1: Ωραία, θα σας πω, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Δηλαδή, δεν μπορεί να αξιώσει το ΦΑΝΤ περιουσιακό στοιχείο το οποίο, για το οποίο δεν, πώς το λένε, δεν είναι στη Δανειακή Σύμβαση. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος και ίσως δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο στον κόσμο. Θα έρθει το φαντ και θα αξιώσει να πάρει περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι, αφορά Δανειακή Σύμβαση του ανθρώπου το οποίο το ενέχεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχει πάρει ο σύζυγος ένα δάνειο και είναι στο όνομά του, αποκλειστικά σε αυτόν, mm-hmm. και το ακίνητο είναι σε αυτόν και το δεύτερο σπίτι είναι σε αυτόν, δεν μπορεί να επηρεαστεί η περιουσία της σύζυγου. Σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο
0: λαμβάνεται υπόψη όμως στην όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, στη διαδικασία της ρύθμισης. Λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή περιουσία. Γιατί εγώ έχω γνωρίζω, ας πούμε, περιπτώσεις που μας έχουν στείλει μηνύματα που ψάχνουν ακόμη και το αν και τα παιδιά της μιας οικογένειας έχουν κάτι στο όνομά τους.
1: Αυτό το κάνουνε, θα σας πω γιατί, το μόνο το οποίο επηρεάζει την οικογένεια είναι το οικογενειακό εισόδημα. Το οικογενειακό εισόδημα, αν ο σύζυγος, ας πούμε, έχει ένα σπίτι στο όνομά του και mm-hmm. έχει όλη την περιουσία, ένα-δύο σπίτια στο όνομά του, ο σύζυγος, αλλά η σύζυγος τίποτα, αλλά κάνει κοινή δήλωση και έχει περιουσία, έχει εισόδημα και η σύζυγος, αυτό μπορεί να μετρήσει και να επηρεάσει για το ύψος της δόσης. Δηλαδή να γυρίσει και να πει το φαν, μα υπάρχει ευχέρεια γιατί και η σύζυγος δουλεύει, άρα θα μας δώσετε αυτό το ποσό ως δόση. Εκεί επηρεάζει. Δεν επηρεάζει το περιουσιακό στοιχείο της σύζυγου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που μου λέτε τώρα για τα παιδιά, να σας πω τι ακριβώς είναι για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν θέλει ο κόσμος να κάνει καινούργια ρύθμιση, έτσι, για παράδειγμα, δεν τήρησα τις προηγούμενες ρυθμίσεις και τώρα θέλω να κάνω καινούργιες ρυθμίσεις. Εκεί λοιπόν πολλές φορές εκβιάζουν τον κόσμο τα φαντς και τι λένε, να μπει στη ρύθμιση και το παιδί, να μπει στη ρύθμιση και το άλλο παιδί, να είναι εγγυητές. Αυτό είναι το οποίο απευχόμαστε και δεν συμβουλεύουμε να συμβαίνει, γιατί είναι πολύ καταχρηστικό να δεσμεύεις νέα παιδιά με τέτοια...
0: Βέβαια, με χρέη και βάρη.
1: Με χρέη και βάρη, γιατί και τα παιδιά από μόνα τους μελλοντικά στη ζωή τους μπορεί να θέλουν να πάρουν κάποια δάνεια, να χτίσουν τη ζωή τους, να κάνουν κάποια βήματα επαγγελματικά κτλ.
0: Τώρα ο εξοδικαστικός βρίσκει μια λύση, μια βιώσιμη δόση, έτσι ώστε το νοικοκυριό να μην χάσει το σπίτι του.
1: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγάλο δανεισμό, έτσι μπαίνουν στον εξοδικαστικό και δυστυχώς η δόση η οποία τους έρχεται δεν είναι βιώσιμη. Τα έχουμε δει και αυτά. Τι αλλάζει όμως? Mm-hmm. Αυτό το οποίο αλλάζει τώρα είναι ότι κάποιος ο οποίος θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του και όπως είπαμε έχει ένα ή δύο επιπλέον περιουσιακά στοιχεία, δίνει, συνενεί να ρευστοποιηθούν τα δύο επιπλέον περιουσιακά στοιχεία εκτός της πρώτης κατοικίας και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δόσης μόνο η αξία της πρώτης κατοικίας και όχι η συνολική αξία όλης της περιουσίας που ανέβαζε πάρα πολύ τη δόση και ήταν κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το παλεύει. Δηλαδή όταν έχεις, όταν σου λέει ότι ξέρεις εμείς βλέπουμε ότι η εμπορική αξία των ακινήτων είναι 300.000 και εσύ είσαι ένας μέσος άνθρωπος που παίρνεις 1.000-1.500 ευρώ το μήνα, έτσι, και έχεις και μια οικογένεια και άλλα τόσα η σύζυγος και έχεις και δύο παιδιά και έχεις και ένα υψηλό δάνειο, ναι, σύμφωνα με την τοκοφορία, ανέργεια και τα λοιπά. Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύνολο της περιουσίας σου για να δώσεις μια ρύθμιση. Άρα λοιπόν ο εξοδικαστικός πλέον που ενεργοποιήθηκε από χτες και θα το δούμε και στην πράξη, έτσι, κυρία Πανάγου, θα το δούμε και στην πράξη και εδώ είμαστε να το ξαναπούμε. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει, θα απομονώσει την υπόλοιπη περιουσία και θα συσχετίσει μόνο, ας πούμε, έχω ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, έχω ένα διαμέρισμα στα Βρυλίσια, την αξία του διαμέρισματος αυτού, έτσι και μόνο, mm-hmm. και το εισόδημα βέβαια το που υπάρχει στην οικογένεια, για να βγει η πολυπόθητη δόση.
0: Τα funds ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή
1: κοιτάξτε,
0: έρχονται στις ρυθμίσεις, στον εξοδικαστικό, θα έχουμε πολλές ρυθμίσεις, θα δούμε δάνεια να ξεκοκκινίζουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ρυθμιστεί περίπου 20 δις ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Στην αρχή τα funds είχαμε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν με τις αλλαγές των χαρτοφυλακίων, όπως ξέρετε κι εσείς,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαν να βρουν άκρη τα ίδια τα funds, όχι να μπορέσει ο δανειολήπτης να καταλάβει τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό στην πράξη τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αρχίσει και βελτιώνεται αρκετά. δεν είχαμε πολλές ρυθμίσεις, τώρα έχουμε λίγες παραπάνω από αυτές που είχαμε.
0: Θολά σημεία δηλαδή, υπάρχουν τώρα, κυρία Παπαδογεωργάκη, σε αυτή την ιστορία.
1: Θολά σημεία, θα έλεγε κανείς ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, στο καινούριο εξοδικαστικό με την προστασία πρώτης κατοικίας, πρέπει οπωσδήποτε να τιμήσεις τη ρύθμιση, το λέω έτσι, γιατί αν τη χάσεις, δεν σου δίνει άλλη δυνατότητα ο εξοδικαστικός, σε καμία περίπτωση, δεν μπορείς να ξαναμπείς για να προστατεύσεις το σπίτι σου και μετά είναι το χάος.
0: Ακόμα και αν χάσεις μία δόση, ας πούμε.
1: Τρεις δόσεις, έως τρεις δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει, έως τρεις δόσεις, αν τις χάσεις, όχι συνεχόμενες, εκεί μπορεί να χάσεις όλη τη ρύθμιση. Και μετά, αν χάσεις όλη τη ρύθμιση, καταλαβαίνετε πόσο πιο επιθετικά μπορεί να έρθουν τα φαντ μετά απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τίμησε ούτε αυτή την. Τίμησε, το λέω, ξέρετε, λίγο.
0: Το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Σχηματικά, ναι. Δεν την τίμησε αυτή την τη ρύθμιση. Οπότε εκεί σου λέει, τώρα θα μπούμε σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί η ίδια η σύμβαση πλέον, χωρίς περαιτέρω δικαστικές ενέργειες, λέει ο νόμος, μπορείς με την ίδια τη σύμβαση, θα μπορούσε το φαντ, ας πούμε, να αξιώσει, πώς να το πω, αναγκαστικά μέτρα εναντίον του φιλέτη. Μόνο με τη σύμβαση, μόνο με την αθέτηση της σύμβασης. Φυσικά, αν υπάρχει και εγγυητής μέσα σε αυτή τη σύμβαση, πρέπει και αυτός να μπει στην προστασία αυτή μέσα, γιατί πρέπει να προστατευτούν και οι δύο, και ο πρωτοφυλάτης και ο εγγυητής, και αυτό δεν είναι κακό,
0: ναι.
1: Γιατί με μία ρύθμιση προστατεύονται και οι δύο. Είναι πιο δύσκολο, κυρία Πανάγου, να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Είναι πιο δύσκολο να χτυπάνε την πόρτα οι δανειολήπτες μόνοι τους πλέον απέναντι στα funds, από το να μπαίνουν στις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις πλατφόρμες πολλές φορές δεν ζητούνται ούτε επιπλέον προκαταβολές, ούτε χρήματα μπροστά, πράγμα το οποίο γίνεται με τις απευθείας ρυθμίσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδογεωργάκη.
1: Καλά,
0: εδώ είμαστε και θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: να δούμε ότι προχωράει και ότι είναι λογικό. Έτσι γίνονται ρυθμίσεις και ξεκοκκινίζουν τα δάνεια
1: και
0: φεύγει αυτό το άγχος του κόσμου που φοβάται να μην χάσει το σπίτι του.
1: Το οποίο είναι φοβερό και έτσι, πολύ δύσκολο για την καθημερινότητά του.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον κύριο Λευτέρη και στον κύριο Θοδωρή από τη Λάρισα, οι αγαπημένοι μας ακροατές, και πρωινός περίπατος με λίγη βροχούλα, λένε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο, να περνάτε υπέροχα. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και ερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Ακόμα και στο BBC έπαιξε η είδηση για την τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος άνδρας μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα ανάμεσα σε αυτόν και σε έναν επίσης ηλικιωμένο άνδρα 76 χρονών. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, ακόμα και τα ξένα δίκτυα ασχολήθηκαν με αυτό, διότι πέθανε για μια βλακεία, έτσι, σε μια άδεια παραλία. Μιλάμε για μια παραλία με χιλιάδες ξαπλώστρες, πάνω από 90 στρέμματα, όπως μας έλεγε χθες εδώ ο Δήμαρχος, έτσι, και συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Ένας άνθρωπος 82 ετών ξεψύχησε εκεί στην παραλία μετά από έναν έντονο καυγά, αφού ήρθαν στα χέρια μάλιστα με τον 76χρονο άνδρα. Το πώς και το τι ακριβώς συνέβη το μαρτυρά ο άντρας, ο 76χρονος, ο οποίος θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη μαζί με την 29χρονη σύντροφό του, αλλά φυσικά και η πλευρά του 82χρονου, διότι παρούσα στο τραγικό αυτό περιστατικό ήταν και η σύζυγος του 82χρονου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι και σήμερα έως και την Πέμπτη, για όσους μετακινήσετε με το μετρό, έχουμε την λειτουργία των τριών σταθμών του μετρό. Αλλάζει λίγο η λειτουργία από το τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Τελευταίο δρομολόγιο 9:40. Γίνονται παρεμβάσεις, διότι γίνονται τεχνικές εργασίες, γι' αυτό και 9:40 είναι τα τελευταία δρομολόγια. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι μια ταλαιπωρία φυσικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, να επιστρέφουν στο σπίτι τους και να μην έχουν μετρό. Έτσι, γίνονται λοιπόν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη να κλείνουν καθημερινά από τις 9:40. Κατά το διάστημα αυτών των εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα συνεχίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Επίσης, θα πρέπει να έχετε το μυαλό σας ότι 9:40 σταματάν τα δρομολόγια, αλλά από τους σταθμούς εκκίνησης ξεκινάει το τελευταίο δρομολόγιο, μπορεί και νωρίτερα. Δηλαδή, Δημοτικό Θέατρο Δουκίσης Πλακεντίας, 9:20 είναι το τελευταίο δρομολόγιο. Άρα είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας, μέχρι και την Πέμπτη θα ισχύει αυτό. Είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας για τον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος μετακινείται, έτσι. Και βεβαίως να σας πω ότι ήδη αρχίζει και βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού και εδώ ξημερώνει, έτσι, με συννεφιά, και πιθανότατα θα βρέξει και εδώ στην Αττική. Βρέχει ήδη στην Παλίνη από ό,τι βλέπω εδώ στην Αττική. Και βεβαίως αυτή την ώρα έχει ισχυρή βροχή στην Κύμη Ευβοίας, στη Λίμνο, και επίσης βροχή έχουμε σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις πολύ όμορφες μουσικές, τον Ηλία Σελιμά, και τον αγαπημένο μου τον Χρήστο που είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην εκπομπή, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-1080-880, και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, και φυσικά αύριο το πρωί ξυπνάμε μαζί στις 5 τα ξημερώματα. Γεια σας.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας, θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, ενώ θα επισημάνει την ανάγκη σεβασμού των κανόνων για τον ορισμό θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της θάλασσας. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ξεκινούν σήμερα και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηματικό παραμένει αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν, καθώς και το πότε θα πραγματοποιηθούν επαφές με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Στην τελική ευθεία, ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ένα καθοριστική θένη και συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Αναμένεται παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθεί η τιμή του στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανεξέλεγκτη κατάσταση με την τιμή του πετρελαίου κίνησης, κάθε μήνα η επιβάρυνση είναι 17 με 18%, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Μάκης Καλομήρης, σημείωσε πως το πετρέλαιο συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ανέφερε ενδεικτικά ότι στην Ελλάδα η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2 ευρώ και στα Βαλκάνια στο 1,45 ευρώ το λίτρο. Προβάδισμα 9,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρών 24,3% έναντι 14,4% της Ελλάς και 11,1% του Πασόκ. Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρών 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. Μόλις 9% εκτιμά ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα απέδωσαν αρκετά οι πολλοί, ενώ το 77% δηλώνει ότι δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα. Θύελλα στη Βουλή προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλαίσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων και ναρκωτικών απαγγέλθηκαν στον 27χρονο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν ανακριτής και εισαγγελέας και ζήτησε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την Πέμπτη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές Σαουδικής Αραβίας στη στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερ Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα. Τη φανέλα της Μπαρτσελώνα θα συνεχίσει να φορά ως το 2031 ο νεαρός μέσος Μάρκ Μπερνάλ.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, τι κάνετε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 22 Ενάτου, πολύ καλά τα λέει ο Βίρον Τσουράπης,

Πήρε ένα τσουράπι, καινούριο τραγουδάκι. Καλημέρα, τι κάνεις. Να το σκεφτόμαστε και λίγο ότι πρέπει να ζήσουμε εκτός από το να κυνηγάμε την ουρά μας και τα προβλήματα. Επειδή κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος, μην έρθει το τέλος και δεν έχουμε προλάβει την αρχή. Δηλαδή, μην έχουμε φτάσει στο τέλος χωρίς να προλάβουμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει. Αισιόδοξο το μήνυμα από το τραγουδάκι, δηλαδή να ζήσουμε. Όχι ότι θα πεθάνουμε. Το ζήτημα είναι να ζήσουμε καλά μέχρι να έρθει αυτή η κούφια η ώρα που λένε. Είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, 22/9, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να φάμε και τον Σεπτέμβρη. Έξω έχει συννεφιά, είναι φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλάζει ο καιρός σήμερα, θα έχουμε βροχές, έχουμε ήδη βροχές σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, θα έχουμε βροχές και στο κέντρο, στην Αττική μάλλον από το μεσημεράκι και μετά. Ο καιρός παρουσιάζει επιδείνωση, ήδη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και στην Θεσσαλία και στην Χαλκιδική, από τις πρώτες πρωινές ώρες ήδη στη Χαλκιδική ψιλοβρέχει, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και μετά σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι θα επεκταθεί. Δεν είναι ότι θα βρέχει χωρίς σταματημό, αλλά θα τη ρίξει την βροχολότητα. Αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, 4 με 6 και βαθμία στο Ιόνιο, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ όταν ξεκίνησα το βραδάκι είχε ρίξει κάτι ψυχάλες, έριξε κάτι εκεί στο κέντρο. Γενικά ήταν λίγο βρεμένος ο δρόμος προς τα πάνω, μετά ήταν βρεμένος και προς τα κάτω. Μετά πέρασε και μια νταλίκα μπροστά και ήταν φορτωμένη χώμα και άφηνε το χώμα στη διαδρομή. Ωραία, κάναμε μοτοκρός κατεβαίνοντας τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δεν το καταλάβαινε ότι ταδιάζει το χώμα στην ευθεία. Ωραία, ήταν μετά, είχαν έρθει τα συνεργεία του Δήμου για να μαζέψουν το χώμα. Δεν είχα και τα κουβαδάκια μαζί να κατέβω κάτω να παίξω, να φτιάξω κανένα πυργάκι, να περάσει η ώρα, να ξεκινήσει ευχάριστα η μέρα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, διότι τρέχουν όλα κανονικά. Τρέχετε κι εσείς στους δρόμους, όχι μην τρέχετε στους δρόμους, ενώ ότι προς ώρας είναι καλά τα πράγματα στην κίνηση, με ξέρεις την άνοδο του Κηφισού και την έξοδο της Αθηνών, που πλέον είναι μόνιμο το ζήτημα. Δεν βλέπω κίνηση αλλού, άντε λίγο στη λεωφόρο εκεί στη Συγκρού πριν μπει στην Καλλιρόης, λίγο μπλέξιμο εκεί κατά τα λοιπά, στο περιφερειακό του Καρέα, και κάπου εκεί τελειώνουν τα προβλήματα προς ώρας. Ελπίζω πως δεν θα δημιουργηθούν περισσότερα και ελπίζω πως αν έρθει βροχή δεν θα φέρει αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα που έρχεται στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά βάλτε στο πρόγραμμά σας, στον υπολογισμό για το χρόνο που θα κάνετε σήμερα και το ενδεχόμενο να βρέξει, και ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα όταν βρέχει. Κυλάει το νερό, δεν κυλάνε τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει η σύνοδος στο ΙΕ, όπου μαζεύονται ηγέτες όλου του κόσμου για να πούν τι και να μας πούν τι. Αυτό είναι αλήθεια, δεν υποβαθμίζω την αξία και την ουσία, αλλά ο ίδιος ο ΙΕ έχει χάσει λίγο έχει υποβαθμίσει τον ρόλο του. Ο Τραμπ που θα μιλήσει σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι έχει να πει. Ο Τραμπ που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 36, 37, 35% πάρα πολύ χαμηλά, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών το Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τον ίδιο. Πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο λένε ότι γενικά το πράγμα δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος βγαίνει έξω και παρουσιάζει μια εικόνα αυτή, την τραμπική εικόνα του παντού κερδάμε και δεν υπάρχει αυτό, και μας βλέπουν και τρέμουν και θα εξαφανίσουμε το Ιράν, θα εξαφανίσουμε ξέρω εγώ όποιον μας απειλεί. Πήρε και τη Γροιλανδία, ή τέλος πάντων
με τον έναν τον άλλον τρόπο κέρδισε να έχει ισχυρότερη στρατιωτική περιουσία στην Γρυλανδία, οπότε το πουλάει ότι κέρδισε τον κόσμο ολόκληρο. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για τον Τραμπ. Το γαλόνι έχει πάει πάνω από 6 δολάρια στις ΗΠΑ και αυτό μιλάμε για καταστροφή για τους Αμερικανούς, γιατί αυτοί κάνουν τεράστιες αποστάσεις, έχουν και πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, γιατί ήταν πάρα πολύ φτηνή η βενζίνη σε αυτούς. Ενώ εδώ σε εμάς έχουμε μάθει πάνω κάτω να έχουμε πιο ακριβή βενζίνη. Να μου πεις, όχι 2,20 που είναι τώρα. Αλλά τέλος πάντων έχουμε πιο ακριβή βενζίνη τώρα. Κοντεύουν να μας φτάσουν και στην τιμή της βενζίνης. Ο Τραμπ που είχε έρθει τάζοντας τους Αμερικανούς ότι θα μειώσει τον πληθωρισμό και ότι η ζωή τους ήταν φτηνότερη σε σχέση με τον κοιμισμένο Biden, που έλεγε ο Τραμπ. Κοίμησε τους Αμερικανούς και γεμίζει τα ταμεία όχι του κράτους, τα δικά του και των φίλων του, γιατί από κέρδη πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό. Ενδιαφέρον πάντα έχουν οι συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, όπου όλοι συναντιούνται με όλους. Όχι, λάθος. Όλοι δεν συναντιούνται με όλους, αρκετοί με αρκετούς. Δηλαδή, ήδη συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Μακρόν και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η συνάντηση θα βγάλει κάπου, κυρίως αν θα βγάλει σε κάτι που να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στα μέτωπα, που είναι και πολλά παραθεμάτα, δεν είναι και λίγα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές έλεγε είμαι έτοιμος να ανατινάξω το Ιράν, χθες έκανε διπλωματικές επαφές και έλεγε είμαι πολύ έτοιμος να συναντηθώ με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο του ΟΗΕ για να συζητήσουμε για την υπόθεση του Ιράν. Αυτό βοήθησε τις αγορές ώστε να πέσει η τιμή της ενέργειας, το Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τώρα ξανά ανέβηκε στα 101,6, αλλά από εκεί που ήταν κοντά στα 110 υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 73,9 και αυτό έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του σε σχέση με τα 80 και κάτι που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Το φυσικό αέριο που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, διότι σε συνδυασμό με την εκτείναξη της χονδρομπορικής τιμής και πάλι πάνω από τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα, καταλαβαίνετε το πρόβλημα γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και για την οικιακή κατανάλωση αλλά και για το κόστος της ενέργειας των μεγάλων επιχειρήσεων. Χθες είχαμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η κυρία Σαράντη, αυτό που είπε είναι ότι οι βιομηχανίες αυτό που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι το πάρα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε μια χώρα που αναζητούμε επενδύσεις, σε μια χώρα που θέλουμε να λέμε ότι δεν έχουμε μόνο τον τουρισμό, αλλά έχουμε και άλλου είδους βιομηχανία, δεν δίνουμε κίνητρα, ενεργειακά κίνητρα, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στις υπόλοιπες χώρες που είναι δεδομένο ότι έχουν πολύ φτηνότερες τιμές και ενεργειακές, αλλά και φτηνές στην παραγωγή τους. Είναι τρομερό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Να μου πεις τώρα, τι έπαθες, κλαις για τους βιομήχανους, να τους λυπηθούμε? Όχι, δεν είναι το θέμα να λυπηθούμε τους βιομήχανους, να μην τους λυπηθούμε. Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα και από τις βιομηχανίες. Άμα δεν ενδιαφερόμαστε, δεν καταλαβαίνω πώς θα πετύχουμε τον στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για εκτείναξη των επενδυτικών κεφαλαίων. Μόνο αγοράζοντας εξοχικά οι ξένοι και σπίτια και τέτοια πράγματα θα εκτείναχθουν τα κεφάλαια, ή εξαγοράζοντας ελληνικές επιχειρήσεις? Αυτές είναι οι επενδύσεις που στοχεύει η κυβέρνηση. Όχι, οι ελληνικές βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να επενδύουν. Η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, έκανε άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Στην Ελλάδα η τιμή έχει φτάσει στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα. Είμαστε ίδια επίπεδα με την Ιταλία που είναι περίπου στα 200,5 ευρώ η μεγαβατόρα, με την Κροατία στα 222. Και από εκεί και πέρα και η Αυστρία έχει πολύ ψηλά, 221, και η Γερμανία 226 και το Βέλγιο 211 και η

Επίσης κάτι που λέγαμε χθες με την πρόεδρο του Συλλόγου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, το γεγονός ότι επειδή οι βιομηχανίες δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας, λογικό, είναι στην περιφέρεια, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να φύγουμε όλοι, να φύγουν οι περισσότεροι, να φύγουμε οι περισσότεροι από την Αθήνα και να πάμε στην περιφέρεια. Άρα χρειαζόμαστε κίνητρα για να πάμε στην περιφέρεια. Και επίσης να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το οποίο προκαλεί τεράστιο ζήτημα και στην οικονομία. Προφανώς δεν μπορούν να ζήσουν τα εργοστάσια, δεν μπορούν να ζήσουν οι βιομηχανίες, δεν μπορούν να ζήσουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχουν νομοί που είναι προς εξαφάνιση. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων, 6 νομοί της χώρας προς εξαφάνιση, 50% η μείωση των γεννήσεων, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά, στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για να πεις ότι αντιμετωπίζεις το ζήτημα. Και προφανώς το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντιμετωπίζεται με αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δηλαδή, 2.000 ευρώ για ένα παιδί, ωραία, μια χαρά. Σου καλύπτει κάποιες ανάγκες. Όταν οι πάνες είναι πανάκριβες, όταν για το παιδί πρέπει να έχεις θέρμανση στο σπίτι διαρκώς και η θέρμανση έχει φτάσει στο Θεό και δεν μπορείς να ανοίξει το air condition ή το καλοριφέρ, αν είναι με πετρέλαιο θέρμανσης ή με φυσικό αέριο, ή θα τα ανοίξει και θα τσουρουφλιστείς γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί να κρυώνει. Αλλά μετά πώς θα πληρώσεις το κόστος, το υψηλό κόστος, που είναι υψηλό κόστος έτσι κι αλλιώς και για τη διαβίωση του παιδιού, και οι γιατροί και οι πάνες και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι με ένα διχιλιάρο και έξω από το σπίτι δεν πρόκειται κανείς να πει «Α, τι ωραία, μου δίνει ένα διχιλιάρο, πάω να κάνουμε ένα παιδί».

πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθημερινότητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, όταν ένας πατέρας, μια μητέρα δουλεύουν μέχρι τις 5, 6, 7, 8, 9 και βάλε μία ή δύο δουλειές και το παιδί στη μία η ώρα τελειώνει από το σχολείο και δεν υπάρχει γιαγιά ή παππούς, ή δεν θέλει γιαγιά και παππούς. Δηλαδή, δεν είναι και υποχρεωτικό να θέλουν οι άνθρωποι να ξανακάνουν τους γονείς. Δεν μπορούν κάθε μέρα. Για χίλιους δύο λόγους. Γιατί θέλουν το καλοκαίρι να μείνουν στο εξοχικό, στο χωριό, δεν ξέρω πού. Να πάνε στην Ριβιέρα και να κάνουν διακοπές με τη σύνταξη. Τα 400 ευρώ, αλλά λέμε τώρα. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσεις αυτό το ζήτημα. Στις μικρότερες περιφερειές λύνεται. Η γιαγιά, η θεία, μια γειτόνισσα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερος κύκλος και μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και θα τα κρατήσουν μέχρι οι γονείς να γυρίσουν από τη δουλειά. Αλλά στην Αθήνα, τι γίνεται. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, τι γίνεται. Τι το κάνεις το παιδί. Ή θα δουλεύεις για να πληρώνεις έναν άνθρωπο να σου κρατάει το παιδί, ή δεν θα δουλεύεις για να κρατάς εσύ το παιδί γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Οπότε, μία ή άλλη. Αυτά είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την υπογεννητικότητα

Και ενώ εμείς εδώ τα λέμε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέχασα να το πω αυτό και πρέπει να το πω, δηλαδή έχει τόση πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Είναι και επικίνδυνο, αλλά έχει και πλάκα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο δημοσιογράφους του CNN, του Πολίτικου, του MS Now, διότι αφού δεν λένε αυτά που θέλει να πει αυτός, δεν θα μιλάνε καθόλου. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ, οπότε τους απέκλεισε. Η κίνηση των καναλιών, όχι μόνο των μέσων που αποκλείστηκαν, αλλά του συνόλου των καναλιών, ακόμα και το Fox Now, που είναι ένα κανάλι που πίνει νερό στο όνομα του Τραμπ, δηλαδή Τραμπ δώσε μου και την ψυχή μου πάρε που λέμε, ήταν να κατεβάσουν τα μικρόφωνα. Προχθές, χθες, είχε πάει σε μια εκδήλωση ο Τραμπ, έχουμε εικόνα, αλλά δεν έχουμε ήχο. Μιλούσε

0: ο Τραμπ και δεν τον άκουγε κανείς. Γιατί δεν σήκωσαν τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα μέσα ενημέρωσης. Η δηλώση έγινε στο Λευκό Οίκο, λόγω του μποϊκοτάζ έγιναν χωρίς ήχο, ήταν όλα ήταν κάποια εκεί που απλά είχαν την εικόνα, δεν είχε κανένας όμως ήχο. Είδαμε βουβό κινηματογράφο τον Ντόναλντ Τραμπ να κουνάει τα χέρια του και να λυκνίζεται μπροστά σε μια κορδέλα που ήθελε να κόψει. Πώς απαντάει σε αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ? Φεύγει από το X, ανοίγει δικιά του πλατφόρμα. Φεύγουν τα κανάλια, ανοίγω δικό μου κανάλι. Θα τα λέω εγώ μόνος μου. Μπορεί να πουλάει και έναν ογκυλέκα. Για σκέψου το, έχω εγώ κάποιον εδώ να σου προτείνω, Έλληνα που ξέρει από εμπόριο και από τηλεπολίσεις, πολύ καλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη σύνοδο του ΟΗΕ βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κάνει διάφορες συναντήσεις. Χθες ήταν στη Silicon Valley και μπήκε στα άδυτα των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Έκανε επαφές με Nvidia και Tesla για τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Σήμερα συναντιέται με την Ομογένεια, διότι ψηφίζουν και αυτοί. Οπότε ψηφαλάκια είναι και αυτά. Γιατί να μην τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε βέβαια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ελλήνους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Στον πήγε ο Βλονίτης, καινούριος βουλευτής, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Κασελάκη, από το Κασελάκη πήγε σπίτι του, από το σπίτι του πήγε στο Πασόκ και μετά πήγε στο Πασόκ και είπε: γιατί δεν συνεργαζόμαστε με την Ελλάς. Ωραία, φέρε τον στο γάμο σου, να σου πήγε του χρόνου. Και Γερμανία που θα το δούμε αναλυτικά, γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί, πολύ μεγάλο ζήτημα. Ζήτημα που χτυπάει καμπανάκια για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για το εσωτερικό της Γερμανίας, και την γενοκτονία που ο 27χρονος δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη, γιατί θόλωσε, αυτό που λένε όλοι, θόλωσα, πού να σου θολώσω το μυαλό. Και όλη η πολύ επικαιρότητα σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Απέναντι μου είναι ο Χρήστος Μυρίδης και φροντίζει τους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Και κύριε Κατερίνα Πλατή φροντίζει για τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Καλείτε, λέτε το μήνυμά σας, το παράπονό σας, ή τη βλέπετε και έξω και έρχεται εδώ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλέξανδρος Κλώσσος στο μικρόφωνο από τις 7 έως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
14: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Διαβάστε στην απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης ξεμπροστιάζει την Άγκυρα για κάσους μπέλη, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Μισθοί, συντάξεις και τριετίες. Οι αυξήσεις και τα ψηλά γράμματα στις αλλαγές. Ποια ποσά είναι μεικτά και τι θα μπαίνει στις τσέπες εργαζόμενων και συνταξιούχων. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στο Ιατρείο του Τρόμου στην Καρνεάδου. Ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 δομές που έβγαλε κόκκινες η τεχνητή νοημοσύνη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

22 Σεπτεμβρίου 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγραπώντης, πραγματικό όνομα ήταν Ιωάννης Ξενοτρούλιας, ένας σημαντικός φωτογράφος, ποιητής και στιχουργός, τυπικός εκπρόσωπος της πολιτιστικής έκρηξης που σημειώθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με πολλά από τα τραγούδια του, τα ακορντεόν, το τρίτο παγκόσμιο, τη συνεργασία του με τον Λοΐζο, προφανώς τα νέγρικα που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα, έτσι και αυτή την Τρίτη, ο Γιάννης Χατζησαλάντας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών που είναι μπροστά. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη σου και τη συνεργασία αλλά και για αυτές τις αναδρομές που κάνεις. Και θυμίζει την Ελλάδα του Ελίτη, του Σεφέρη, του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, δηλαδή μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα. Πόσο πιο φτωχοί είμαστε τελικά.
0: Ναι, και με άλλους δημιουργούς και αλλιώς τα πράγματα, εντάξει, και άλλες συνθήκες που μπορεί να έφεραν τους δημιουργούς στο να γράψουν τραγούδια, αλλά προφανώς έχει γίνει λίγο της ταχύτητας και του viral success, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και καλά πράγματα, ευτυχώς υπάρχουν και καλά πράγματα και σήμερα. Χαίρομαι πάντως που σ' αρέσουν και τα τραγούδια και οι μουσικές και οι αναδρομές. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία του να υλοποιούνται κάποιες από τις δεσμεύσεις και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η επιστροφή του ενοικίου έχει διορία και δεν πρέπει να χαθεί, γιατί μετά δεν θα πάρει την επιστροφή.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι η επιστροφή του ενοικίου έχει να κάνει με ό,τι έχουμε δηλώσει πέρυσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που ίσως να μας έχουν ξεφύγει έως 30 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν αυτό που πρέπει να δούμε είναι η κωδική που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, 811-816. Η κωδική που βάζουμε τα μισθώματα για τη φοιτητική εστία, αν έχουμε κάποιο τέκνο ο οποίος είναι φοιτητής ή φοιτήτρια σε πόλη διαφορετική από αυτή που διαμένουμε εμείς, στον 817-822 κωδικό, καθώς και τις δηλώσεις πληροφοριακών συστημάτων, τα στοιχεία δηλαδή στην ουσία από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια 081-086. Αν σε περίπτωση έχουμε αλλάξει κατοικία ενδιάμεσα στη χρονιά την περσινή, να αποτυπώνεται σωστά οι ιδιοκτήτες και όλα τα στοιχεία και τα λοιπά για την μπαίνει ο μέσος όρος των ενοικίων των οποίων έχουμε πληρώσει και φυσικά σωστή αποτύπωση του IBAN γιατί τα χρήματα θα μπουν στο τραπεζικό μας λογαριασμό αρκεί να τον έχουμε δηλώσει σωστά.
0: Σωστά, γιατί πέρυσι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που δεν πήρε το επίδομα γιατί δεν είχε δηλώσει το IBAN και δεν έμπαιναν τα λεφτά μέσα και τους, σε εισαγωγικά τους έψαχναν από την ΑΔΕ για να καταταθεί το χρηματικό ποσό που τους αναλογούσε. Κρίμα είναι.
1: Πέρα από τις επιστροφές, Αλέξανδρε, που το δημόσιο καθυστερεί προς τους πολίτες, υπάρχουν και 169 εκατομμύρια ευρώ που η ΑΔΕ προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους που πρέπει να τα δώσει και δεν τους βρίσκει γιατί υπάρχουν λίγη στοιχεία.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μπείτε, είναι εύκολο. Άμα μπει κάποιος στη σελίδα του στο MyAdE και μπει στα στοιχεία του, θα δει ποιο IBAN είναι δηλωμένο και μπορεί να τα αλλάξει άμα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία για το κουτσουρεμένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Βεβαίως, έχει ανοίξει η πλατφόρμα και θα μείνει ανοιχτή έως και σήμερα στο stegastiko.minedu.gov.gr. Είναι για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει κάποια αίτηση ή δεν είχε καθαριστεί η δήλωσή τους. Γενικά δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία. Έτσι λοιπόν μέχρι και σήμερα όσοι δεν είχαν κάνει την αίτηση ή όσοι περίμεναν κάποια στοιχεία, τελευταία ευκαιρία να κάνουν την αίτηση για να πάρουν το επίδομα.
0: Ναι, και αυτό να μην το αμελήσουν, γιατί όπως και να είναι, είναι μια σημαντική βοήθεια για τα δύσκολα. Τώρα, να σου πω κάτι. Γιατί εξαγγέλουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Για παράδειγμα, η υποχρέωση για ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων, που εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό από τη μία, δηλαδή να γίνονται όλα ηλεκτρονικά για να μην υπάρχει ζήτημα φόρου διαφυγής. Αλλά καταλαβαίνω και αυτούς που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά, γιατί ζω σε ένα χωριό και δεν ξέρω από τέτοια πράγματα και δεν υπάρχει τράπεζα εδώ ή άλλος τρόπος να τα καταθέσω και πρέπει να κάνω πολλά χιλιόμετρα κάθε φορά, κάθε μήνα για να τα καταθέσω. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί κάνουμε όλο αυτό το χαμό και μετά περνάμε σε παρατάσεις?
1: Από παράταση στην παράταση και μάλιστα εδώ, επειδή πολύ, όπως πολύ σωστά είπες, ακούγεται ότι θα πιάσουμε τη φορά διαφυγή τη μεγάλη μέσα στον ενοικίον. Μα με συγχωρείς, αν αυτό που γράφω στο μίσθωμα το βάζω μέσα στην τράπεζα, το υπόλοιπο που είναι ίσως το μαύρο συνεχίζει και το δίνω κάτω στο τραπέζι και το ξέρει κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία, περισσότερο αυτή στην προσωπική μου άποψη, είναι για να πιάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν χρέη και δεν έχει πάει ακόμα κάποια κατάσχεση ισχυράς τρίτων, ούτως ώστε να υποχρεούνται να βάζουν τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό και να κατάσχονται. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Σωστό, σωστό, ναι.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να καθυστερεί η διαδικασία και να αναβάλλεται για το αυτονόητο? Μία απόφαση είναι. Ναι, ή και... πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος και την εξαγγέλεις.
0: Ναι,
1: ή
0: σωστό.
1: Τη φτιάχνεις και μετά την εξαγγέλεις.
0: Ναι, ή τέλος πάντων, δώσε όποιες εξαιρέσεις χρειάζονται να δοθούν, δηλαδή ξέρω για απομακρυσμένες περιοχές ή για περιοχές που δεν έχουν τραπεζικά καταστήματα ή ATM ή ξέρω εγώ τι ταχυδρομεία, τι άλλο μπορεί να έχουν. Και δούλεψε το για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σαν πρόφαση. Η άλλη παράταση για το θέμα του ΜΙΔΑ, του
0: ναι.
1: Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτικών Ακινήτων.
0: Σωστό.
1: Μα,
0: σωστό.
1: Γιατί τα συνδέουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Εκεί βέβαια θα γίνει ο χαμός μόλις μπει ο ΜΙΔΑς μπροστά. Γιατί πραγματικά θα γίνει χαμός. Δηλαδή με το τι πρέπει να μαζέψουν ξανά και να βρουν οι ιδιοκτήτες και να τα δηλώσουν και να δουν πως υπάρχουν λάθη στην ταυτότητά τους στα ακίνητα.
1: Θα είναι κάτι διαφορετικό από τον ΜΙΔΑ που ξέραμε ως τώρα, από ό,τι ακουμπούσε γινόταν χρυσό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε αυτόν τον ΜΙΔΑ.
0: Ναι, απλά πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή, όπως λέμε για την ηλεκτρονική καταβολή του ενοικίου, έτσι λέμε και για το ΜΙΔΑ. Γενικά να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ταυτότητα, ένα περιουσιολόγιο, να ξέρουμε τι δίνει ποιος, τι έχει ποιος, τι γίνεται, ποιος έχει τι περιουσία υπάρχει. Τώρα στην πραγματικότητα είμαστε λίγο στο περίπου, δεν ξέρουμε ο καθένας αν αυτά που δηλώνει τα πραγματικά και αν τα παίρνει από άλλες 10 μεριές.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλεξάνδρε, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ένα πολύ πολύ σωστό σύστημα ηλεκτρονικό, αυτό του ΜΙΔΑ, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν γίνει βήματα πρόοδου από την ΑΔΕ, έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, μην το εξαγγείλουμε, γιατί παράταση στην παράταση στην παράταση φτάνουμε στο σημείο και γινόμαστε γραφικοί.
0: Σωστό.
1: Τα ακίνητα, βγαίνει τώρα μια είδηση, νέο πάγωμα των φόρων έως το τέλος του 2030.
0: Ναι.
1: Είναι φόροι, είναι το ΦΠΑ στις νέες υποδομές, στις νεόδημητες. Αυτό το σύστημα έχει ανασταλεί από το 2019.
0: Γιατί δεν γίνεται
1: φορά
0: μόνιμο αυτό πια, αφού κάθε χρόνο παγώνει το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, και είναι λογικό να παγώνει. Δηλαδή, λες ότι δίνω κίνητρο να φτιαχτούν νέες οικοδομές. Ωραία. Γιατί δεν το καταργούμε να τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε. Όπως επίσης υπεραξία. Δηλαδή, αγόρασε ένα κίνητο, το πουλά αργότερα στην υπεραξία εφόρος 15%. Αυτό από το 2015 που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ποτέ.
0: Μιλάμε
1: για 11 χρόνια.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, είναι πλέον σαν να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Απλά για κάποιο λόγο δεν το παγώνουμε, δεν το αλλάζουμε, δεν το θεσμοθετούμε και πηγαίνουμε με παράταση στην παράταση και αναστολή στην αναστολή. Προφανώς.
1: Διακινδυνεύουμε εδώ όμως την εξοπιστία της πολιτείας, το παίρνει στον πολίτη. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, λύκο στα πρόβατα.
0: Ναι,
1: μία
0: σωστό.
1: Φορά φοβηθήκαμε, δεύτερη φοβηθήκαμε, τρίτη. Την άλλη φορά που ήρθε ο λύκο πραγματικά, δεν πήγε κανείς να βοηθήσει.
0: Ναι. Να σου πω, μου στείλε στοιχεία, έχουμε ξεμείνει πάλι από τσιγκό και δεν μπορούμε να έχουμε πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Αν είναι δυνατόν. Ξεμείναμε από τσιγκό, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί σε κεντρικό επίπεδο που προμηθεύονται το τσιγκό συγκεκριμένες εταιρείες. Φτιάχνουν τις πινακίδες και προμηθεύουν τις νομαρχίες και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για να δίνουν τις πινακίδες. Κατά τόπους υπήρχαν ελλείψεις, ο ένας, μια περιφέρεια δάνειζε στην άλλη, δηλαδή παίρναμε πινακίδες στην Αθήνα και τα νούμερα δεν τις στοιχούσαν παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Φαίνεται ότι αυτό πλέον κάποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί πάλι υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει μια νέα διαδικασία, επιτέλους θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα όπου θα κάνεις μια ηλεκτρονική αίτηση, θα ελέγχει τα δικαιολογητικά η διεύθυνση μεταφορών και περιφερειών εκεί που την έχεις κάνει την αίτηση. Θα ταυτοποιεί το όχημα. Αν πρόκειται να πάρουμε νέες πινακίδες, θα εγκρίνει την ταξινόμηση και θα διασταυρώνει την αίτηση απώλειας ή καταστροφής των παλιών. Δηλαδή, αν είχα πινακίδες, ξέρω την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα γίνεται η σύνδεση με το e-παράπορο και το σύστημα Δίας για να γίνεται και η πληρωμή και θα υπάρχει μια ψηφιακή εντολή σε αυτούς τους παραγωγούς που θα παράγουν τις πινακίδες για να βγάλουν την πινακίδα για να την πάρουμε. Αυτοί που θα παράγουν πινακίδες θα φτιαχτεί ένα μητρό πιστοποιημένων κατασκευαστών, οι οποίοι θα διαθέτει απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της ασφαλείας και θα κατέχουν την προβλεπόμενη ηγετική επιστολή. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Διάβασα κάπου, Αλέξανδρε, και το θεώρησα πολύ λογικό, στη Γερμανία γινόταν το φαινόμενο που είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, πηγαίναμε και δίναμε κάποια χρήματα μαύρα να πάρουμε ένα εύκολο νούμερο.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να θυμόμαστε το νούμερο
0: κυκλοφορία.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ορισμένος. Γι' αυτό λέμε πολυτελή αυτοκίνητα με πολύ εύκολα νούμερα.
0: Σωστό.
1: Στη Γερμανία τι κάνανε. Είπαν ότι αν εσύ Γερμανέ πολίτη θες ένα εύκολο νούμερο, ένα παράβολο, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, 100 ευρώ, υπέρ του δημοσίου και θα σου δώσουμε εμείς το εύκολο νόμιμο.
0: Ναι, να το κάνουμε νόμιμα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό, και όχι παράνομα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μόνος τρόπος του να πατάξεις μια παρανομία, αν δεν είναι επικίνδυνη, είναι να την κάνεις νόμιμη. Να δεις τι γίνεται στην αγορά και να πεις: ωραία, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις κανονικά. Μην ψάχνεις γύρω-γύρω να λαδώνεις. Έλα εδώ να το ζητήσεις από το δημόσιο, να σου δώσω εγώ το νούμερο. Δεν είναι και δύσκολο δα όλο αυτό.
1: Δίνει και ένα δημόσιο που δείχνει ανακλαστικά.
0: Βέβαια. Κλείνοντας, επειδή ρωτάει ήδη κόσμος, ημερομηνίες πληρωμή των συντάξεων.
1: Δυστυχώς ακόμη θα είμαστε σε ένα σημείο να λέμε ότι ρωτάει ακόμη να μάθει πότε θα πληρωθεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάποτε αυτή η μέρα που θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι την ίδια μέρα να επανέλθει. Έτσι λοιπόν, οι μη μισθωτοί και οι νέοι συνταξιούχοι από 1η-1η-17, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, άρα από το απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου στους λογαριασμούς, και αν βρουν ATM που να έχει χρήματα μέσα μπορούν να τα πάρουν. Μισθωτοί και μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων 3η 29 Σεπτεμβρίου, το μετοχικό ταμείο δηλαδή σε παίρνουν, άρα το απόγευμα 28 Σεπτεμβρίου στους λογαριασμούς, και τέλος επιδόματα ΠΕΚΑ 4η 30 Σεπτεμβρίου.
0: Να είστε. Γιάννη Χατσαλά, το ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Ο Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, με την οικονομική ατζέντα της ημέρας, τα θέματα που μας απασχολούν, τα χρηστικά της εβδομάδας, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε.

Αυτή είναι η μεγάλη κυρία του ιταλικού τραγουδιού, η Ορνέλα Βανόνι. Γεννημένη μια μέρα σε σένα το 1934, έφυγε πέρυσι, τον Νοέμβριο του 25. Εδώ τραγουδάει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ένα από τα αρρώτερα τραγούδια της, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μια γυναίκα που περιμένει στο ραντεβού και εκείνος δεν έρχεται. Η Ορνέλα είχε πρόβλημα να ανέβει μέχρι στη σκηνή όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Συντρεπότανε πάρα πολύ, δεν ήθελε να ανέβει, φοβότανε, αλλά το ξεπέρασε και έκανε μια καριέρα 70 χρόνων. Ζητώ τον Χρήστο να τα αφήσει λίγο ακόμα να το ακούσουμε και να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-4144. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Και εγώ η Fogg
16: από τον διάσημο Φιλέα Fogg.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Fogg, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωση τη Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
18: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, την ίδια ώρα. Στην τελική ευθεία είναι ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηριών στο κόστος των επιδοτήσεων. Αναμένεται παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθεί η τιμή του στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανεξέλεγκτη κατάσταση με την τιμή του πετρελαίου κίνησης, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Μάκης Καλομήρη. Σημείωσε πως το πετρέλαιο συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Ως το τέλος του μήνα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021. Στις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας. Θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, ενώ θα επισημάνει την ανάγκη σεβασμού των κανόνων για τον ορισμό θαλασσίων ζωνών, ναού και υφαλοκρηπίδας όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της θάλασσας. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ξεκινούν σήμερα και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου. Ερωτηματικό παραμένει αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν, καθώς και το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επαφές με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Θύελλα στη Βουλή προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύς Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών απαγγέλθηκαν στον 27χρονο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, αναμένεται η άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τη δράση της κυβέρνησής του. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Περκάπιτα για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων από την επόμενη σεζόν 2027-2028. Πιθανόν ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε νέες μεταγραφές ως το τέλος Σεπτεμβρίου.
13: Ο καιρός.
18: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλά τα λέει ο Γιάννης Γιουγκαρίνης. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Πληθωρισμός του κόστους, λέει, μάλλον εισαγόμενος. Άκου να δεις τώρα τι σκεφτόντουσαν τότε οι άνθρωποι, ότι ο πληθωρισμός του κόστους, λέει, είναι εισαγόμενος. Και από τότε λέμε την ίδια μπάρουφα και τώρα. Δεν είναι δική μας η ακρίβεια, την εισάγουμε απ' έξω.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Το τραγούδι είναι του 1986 εντωμεταξύ, από τότε την ίδια παραμύθα τρώμε κανονικά, δεν αλλάζει τίποτα κανονικά, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Γιάννης Γιουγκαρίνης, γίνεται 71 ετών.

Ακούγα πριν τον Βασίλη Τέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων που έλεγε ότι ξεκινάει την λειτουργία του το Trump TV και σκεφτόμουν καλύτερα το Trump TV. Δηλαδή, εγώ θα έβλεπα καλύτερα τα Trump να πηγαίνουν έρχονται, να με βάλουν σε μια τηλεόραση μπροστά, να βλέπω το Trump να πηγαίνει φάληρο, αυτό να φτάνει μέχρι που φτάνει στη Λιφάδα, ξέρω, και πάλι πίσω. Καθόμουν να το βλέπω όλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Από το να βλέπω τον Trump εκεί με το ωραίο το μαλλί να λέει τους παραλογισμούς του. Είχαμε δήλωση πριν από λίγη ώρα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μπαίνει στην μάχη των καυσίμων. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα των καυσίμων το επόμενο διάστημα. Έκανε δήλωση ο κύριος Τσίπρας σε σχέση μάλλον με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει στο 1,75. Αυτή η τιμή, λέει, είναι ήδη κατά 5% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει την ευελιξία να μειώσει τον εφουκού. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία, είπε. Ψέματα, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση του εφουκού στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε και η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τη λείπει μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Τώρα, αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κενό. Δεν ξέρω αν με την φορολόγηση των υπερκερδών καλύπτεται αυτό το δημοσιονομικό κενό. Καλώς ή κακώς υπάρχει. Οπότε πρέπει να βρούμε και τη λύση. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Όπως επίσης πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Ας βρούμε από κάπου αλλού πηγή δαπανών να κόψουμε. Γιατί σπαταλάμε διάφορα από εδώ και από εκεί, να κόψουμε από κάπου αλλού για να μην κρυώσει ο κόσμος και για να μπορεί να πηγαίνει στις δουλειές του ο κόσμος. Γιατί δεν είμαστε και Ολλανδία να πάμε με τα ποδήλατα, ούτε είμαστε καμιά χώρα που οι συγκοινωνίες μας είναι φυσάνε. Και θα πεις ότι εντάξει, τι να κάνεις, θα πας με τις συγκοινωνίες τη δουλειά. Εδώ δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι πάρα πολύ να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή μας, με ό,τι έχουμε. Άρα πρέπει να βάζουμε και βενζίνη, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Βίκη στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας, δροσερή και βροχερή Γιούπη. Περιμένω να δω πότε οι δικοί μας δημοσιογράφοι θα κάνουν το ίδιο που ακόμα και στη ΔΕΘ απέκλεισε όλα τα μέσα που κάνουν έλεγχο στην κυβέρνηση. Εννοεί να μην σηκώσουμε μικρόφωνα στον Πρωθυπουργό. Το ζήτημα δεν είναι να μην σηκώνουμε μικρόφωνα στον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι να κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει στους Πρωθυπουργούς και να μας απαντάνε ενίοτε. Γιατί είναι γι' αυτό το κόλπο του κάνεις όποια ερώτηση θες, αλλά απαντάω σε ό,τι θέλω εγώ και δεν έχεις και δικαίωμα follow-up. Οπότε εγώ σε ρωτάω, ξέρω εγώ, ρωτάω τον αρμόδιο αν σήμερα είναι 3η 22 του Σεπτέμβρη και η ώρα είναι 8 και 11 και με απαντάει αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη που βγήκε στην εξοχή και στο παχύ χορτάρι, όπως το λέει το ποίημα. Εγώ δεν μπορώ μετά να του πω: μα τι μου λέτε, κύριε αυτέ μου, άλλο σας ρώτησα εγώ. Τίποτα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Και κάπως έτσι προχωράει η Ζόλα. Η Βικτωρία στέλνει μήνυμα για το τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ξέρω για πού είναι το μήνυμα. Για την Ορνέλα Βανόνη, το Λαποντανμέντο.

Είναι The Band που ακούμε, το Rag Mama Rag. Ήταν τόσο καλή μουσική που μπορούσαν να κάνουν, να αλλάζουν μεταξύ τους όργανα και να βγαίνει εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Μια σπουδαία μπάντα, 22 Σεπτεμβρίου του 69, κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους, το The Band. Στο Rag Mama Rag παίζουν μουσικές καρέκλες, δηλαδή ο ντράμερ αφήνει τα τύμπα να πιάνει το μαντολίνο, ο Helm, και τραγουδά. Ο Μάνιουελ αφήνει το πιάνο και κάθεται στα τύμπανα. Ο μπασίστας, ο Ντάνκο, πιάνει το βιολί. Και κάπως έτσι αλλάζουν θέσεις, αλλά δεν αλλάζουν την ποιότητα της μουσικής. Το 2009 ολόκληρο το άλμπουμ επιλέχθηκε για το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ ως έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας.

0: Έτσι όπως πάμε, αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στις ταινίες, τα μεγάλα αυτοκίνητα, η Κάντιλα, ξέρω και τέτοια, στους δρόμους των ΗΠΑ που είναι ξεραίλα γύρω-γύρω, μια τεράστια ευθεία που ξεχνάς να οδηγείς και να αλλάξεις ταχύτητα, πηγαίνουν και γράφουν χιλιόμετρα, θα το ξαναδούμε, διότι η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, οπότε είναι πανάκριβη για τους Αμερικανούς. Να μου πεις, δεν είναι πανάκριβη για τον υπόλοιπο κόσμο? Είναι. Απλά η Ελλάδα είμαστε στην 6η ακριβότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο αν δεις τα καύσιμα τι γίνεται. Είμαστε φτηνότεροι από το μέσο όρο κατά 6%, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6% προφόρων, και ακριβότεροι από το μέσο όρο κατά 9% μεταφόρων. Άρα, να, μάνι-μάνι, ανακαλύπτουμε ένα πρόβλημα, ότι μάλλον υπερφορολογούνται τα καύσιμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω, που λένε, και στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέως πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα στις τιμές, που έχουμε και καινούργιες τιμές στην αγορά. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, κάθε Τρίτη έχουμε τις νέες δηλισμένες τιμές, οι οποίες βέβαια θα παρουσιάζουν μια πτώση, μια μικρή μείωση στις βενζίνες, μια μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,5 λεπτά, η βενζίνη είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μείωση των διεθνών τιμών. Και βέβαια δεν είναι απόλυτα από τη μείωση των διεθνών τιμών, γιατί τελικά δεν είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο, το δηλισμένο με το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε στη Μέση Ανατολή. Αν δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης ή έναν βομβαρδισμό ή οτιδήποτε, αμέσως αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε στο χειρότερο. Τώρα όμως αυτό που φαίνεται και η προβλέψη αυτής της εβδομάδας είναι να είναι πτωτική η τιμή, περισσότερο στο πετρέλαιο, λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη. Και είμαστε όμως σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό δεν είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να αλλάξει αύριο, μπορεί να αλλάξει μεθαύριο, όπως σας είπαμε, κάποιες κλιμακώσεις και να έχουμε άλλες εξελίξεις.
0: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τα πράγματα μοιάζουν λίγο καλύτερα στις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και τελικά τσουρουβλιστήκαμε. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις τέτοιου είδους που να πέσουν οι τιμές σε ένα φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή τουλάχιστον?
1: Αυτό που είπατε προηγούμενα είναι το κλειδί. Οι φόροι.
0: Ναι.
1: Το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλό στην Ελλάδα, mm-hmm. έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Επίσης το ΦΠΑ βαρύνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί λοιπόν, το ΦΠΑ μπαίνει δύο φορές. Μπαίνει μία φορά στην τιμή και μία φορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μπαίνει σε όλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Το οποίο το όλων ποσών έχει μέσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm-hmm. Και προκειμένου για την αμόλυβη βενζίνη που είναι 70 λεπτά, φανταστείτε ότι μαζί με το 24% έρχεται να γίνει 90 τόσο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αν μειωθεί, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μειώνεται ο ειδικός όρος κατανάλωσης κατά 20 λεπτά. Αμέσως θα μειωθεί κατά 25, γιατί είναι και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Με το 24%. Αν λοιπόν έχουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα 2 ευρώ και 25 λεπτά, το 25 φεύγει. Αμέσως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης mm-hmm. και το ΦΠΑ. Άρα είμαστε 2 ευρώ στην αμόλυβη βενζίνη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ αυτός καθεαυτός και πάει στο 17% όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί τι παρατηρούμε? Ότι τα πρατήρια, οι τιμές του Βορείου Αιγαίου είναι σχεδόν, έρχονται να κουμπάνε στις τιμές των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Επειδή είναι μειωμένος ο φόρος.
1: Βέβαια.
0: Παρά θεωρητικά το αυξημένο κόστος που έχει για τη μεταφορά.
1: Αυτό λοιπόν το 7%, σας πληροφορώ ότι στα 2 ευρώ της αμόλυβης της βενζίνης αναλύεται σε 15 λεπτά. Αυτομάτως λοιπόν, αν θα γινόταν 17%, θα πήγαινε στο 1,85.
0: Ναι.
1: Άρα τι βλέπουμε? Το 2,25 να γίνει 1,85 άμεσα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και βέβαια πολύ σημαντική, γιατί αυτό το 1,85, θα σας θυμίσω, το είχαμε στην αρχή της, μάλλον και σε όλη τη διάρκεια της ρωσοουκρανικής κρίσης τότε.
0: Σωστό.
1: Όταν ξεκίνησε.
0: Σωστό.
1: Και είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν οι εξελίξεις στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες
0: ναι.
1: του κόλπου.
0: Ναι. Ναι.
1: Τα προβλήματα δημιουργηθήκαν όταν έγινε ο πόλεμος στα στενά.
0: Στη Μέση Ανατολή, βέβαια.
1: Βέβαια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Στην
1: γιατί...
0: Ουκρανία είχαμε ενεργειακό ζήτημα, αλλά είχαμε περισσότερο ζήτημα μεταφορών. Δηλαδή στα προϊόντα χτύπησε περισσότερο από ό,τι χτύπησε στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είχαμε πρόβλημα στην επάρκεια και στον εφοδιασμό. Mm-hmm. Γιατί εδώ εγώ πιστεύω ότι γίνεται μάχη για να πάρει ένα-δύο καραβιές από το Ορμούζι να περάσουν. Ναι. Από τους Χούθι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ είναι διαφορετικό πράγμα, διότι επιβαρύνεται με ασφάλιστα κινδύνου το πλοίο το οποίο θα έρθει, έχει μεγαλύτερο υψηλότερο ναύλο το πλοίο το οποίο θα πληρωθεί για να έρθει. Άρα λοιπόν μπορεί να βλέπουμε 110 δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή να μας βγαίνει πολύ ακριβή. Γι' αυτό ερωτάται ο κόσμος, μα κάποτε είχαμε 120 δολάρια, αλλά η βενζίνη δεν ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σωστό είναι αυτό. Αλλά τότε που το είχαμε αυτό δεν υπήρχε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε απρόσκοπτη ροή του αργού πετρελαίου.
0: Σύμφωνοι. Απλά

0: χώρες του πλανήτη να πάρουν από εκεί, όπως και από την Αμερική. Γιατί από τη Ρωσία πλέον καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τρόπος, είτε για λόγους δέσμευσης, ότι έγινε απαγορευτικό να πάρει τα ρωσικό αργό, αλλά και δεν υπάρχει και ρωσικό αργό. Βλέπουμε ότι η Ρωσία, με τις ζημιές που έχει υποστεί στα δηληστήριά της, παίρνει και καύσιμα δηλισμένα από τη Ανατολή.
1: Ειδικά το ντίζελ κίνηση στη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό έχει πρόβλημα. Υπάρχουν ελλείψεις στην εσωτερική αγορά.
0: Αυτό το είδαμε και τις φιγουρές που δημιουργούνται με τα αυτοκίνητα στα πρατήρια στο ρωσικό έδαφος.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άρα λοιπόν κλείνει από εκεί η πόρτα. Η Αίγυπτος και οι λοιπές χώρες πόσο μπορούν να σε ικανοποιήσουν. Άρα είσαι αναγκασμένος να πάρεις και από Αμερική. Η απόσταση είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Τα ναύλα επιβαρύνουν την τιμή. Είναι όλα αυτά ανοιχτά και είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν μια ανασφάλεια και μια, και αν θέλετε, όχι μόνο την ανασφάλεια και το τι θα γίνει για το μέλλον.
1: Ναι, σύμφωνοι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπαμε για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επειδή υπάρχει μια κουβέντα ότι άμα μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα περάσει την κατανάλωση. Και έχει περάσει την κατανάλωση, έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Γιατί δεν έχει περάσει με το ΦΠΑ. Με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην κατανάλωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί θα περάσει την κατανάλωση και θα το φάνε.
0: Θα περάσει γιατί ενδιαφέρεται ο πρατηριούχος με την ύφεση που έχουμε αυτό το διάστημα, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Και το Σεπτέμβριο βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα να έχουμε μια μείωση τουλάχιστον 40%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί δεν βγαίνει ο άλλος στην πόρτα του, ακριβό το προϊόν. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει να είναι από τιμής ελκυστικό το προϊόν για να μπορούμε να το πουλάμε, για να μπορούμε να σταθούμε και τα πόδια μας.
1: Ναι. Μπορεί αυτή η μείωση να ρεφάρει λίγο τις απώλειες που υπάρχουν από την κατανάλωση στα έσοδα και τα δικά σας και τα κρατικά.
0: Αυτή η μείωση της τιμής βεβαίως θα δώσει ένα ένασμα για μεγαλύτερες πωλήσεις και βεβαίως θα είναι θετικό.
1: Ναι.
0: Θετικό και θα το δούμε βέβαια στην πορεία τι θα γίνει, γιατί οι επιβαρύνσεις στη τσέπη του καταναλωτή δεν είναι μόνο το καύσιμο.
1: Σωστό.
0: Είναι και τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί ήδη από το ενεργειακό κόστος, από το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
0: Είτε αυτό τα μεταφερόμενα προϊόντα, είτε τα παραγόμενα προϊόντα.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης που είναι η άλλη κουβέντα, η άλλη μεγάλη κουβέντα που κάνουμε, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα ξεκινήσει η περίοδος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, αν ξεκινάγαμε, θα ξεκινάγαμε, ξέρω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Πόσο μπορεί να φτάσει με επιδοτήσεις το πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Αν με ρωτούσατε για την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινάγαμε στα 2,050.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις μειώσεις που έχουμε σήμερα θα ξεκινήσουμε στα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν μειωθεί και όπως είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα το αφήσω να είναι πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, εάν θα ξεκινούσε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα όπως είναι η δηληστηριακή τιμή και με τον μειωμένο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου που μειώνεται,
1: ναι,
0: αν θα ξεκινούσε σήμερα με 2 ευρώ, όπως το λέει η κυβέρνηση, αν το μειώσει, περίπου το 30 λεπτό που υποθέτω ότι έχει κατά νου ο Πρωθυπουργός να μειώσει οριζόντια στην Αγγλία, θα ήταν στο 1,70 ή 1, αν θέλετε, 75.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι δίδει όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης οριζόντια στην Αγγλία σαν μείωση. Επίσης, λέει ότι θα δώσει και το επίδομα του πετρελαίου, μάλλον το επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο είχε και έμπαινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων και για τα τετραγωνικά που είχε ο καθένας κτλ. Και ανάλογα στην περιοχή που ήταν. Περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα, λιγότερα στην Κεντρική Ελλάδα, λιγότερα στην Νότια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν δοθεί και αυτό, θα είναι και αυτό ένα καλό.
1: Το οποίο θα είναι αυξημένο οριζόντια, δεν θα υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, θα πάρουν περισσότερα αυτοί που πήραν και πέρυσι. Δηλαδή, ή τέλος πάντων όσοι είναι εντός των κριτηρίων.
0: Σωστά, και με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για τα νούμερα που λέμε, το 1,70 και το 1,75, είναι για τιμές αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και βέβαια σε τιμές δεν είναι μικρών ποσοτήτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φανταστείτε ένα πρατήριο το οποίο είναι στο Καρπενήσι και του ζητηθεί από έναν πελάτη του να του πάει 200 λίτρα ένα βαρελάκι πετρέλαιο και να κάνει 10 χιλιόμετρα να πάει και 10 χιλιόμετρα να γυρίσει. Η τιμή δεν μπορεί να είναι στο 1,75.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι θα επιβαρυνθεί, γιατί είναι το κόστος μεταφοράς. Και γι' αυτό το τονίζω και λέω ότι σε κάθε περιοχή διαφοροποιείται η τιμή αφενός όχι μόνο όσο αφορά από περιοχή σε περιοχή, γιατί είναι η επιπαρής του

0: μεταφορικού κόστους, αλλά και αυτή καθεαυτή η ποσότητα, γιατί είναι η επιβάρηση του μεταφορικού κόστου του πρατηριούχου που θα του το πάει πετρέλαιο. Ναι. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη η επιβολή πλαφών που έχει ακουστεί, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιδιομορφίες στο πετρέλαιο θέρμανση. Καταλάβατε.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάντως πεπισμένη η κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει σε πλαφών στο πετρέλαιο, γενικά στην αγορά καυσίμων.
0: Δεν ξέρω στην αγορά καυσίμων να προχωρήσει, αλλά το θέμα είναι να προχωρήσει σωστά για να μπορεί να είναι σε βιώσιμα επίπεδα ο διανεμητής του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλιώτικα δεν θα μπορέσει να κάνει διανομή, όπως αυτή το πρόβλημα που είχαμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την περιφέρεια, όταν πήγε το πλαφόν στη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούσε να λειτουργήσει εντός εισαγωγικών μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Λυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παραίτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά ο ΠΑΟΚ κλείδωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια Σταμούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Lake Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Και τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, Γιάννης Νεκρεπόντης, Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολα γεωπολιτική περίοδο, σε μια δύσκολα πολιτική περίοδο, σε μια περίοδο που πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν ηγεσίες, δεν υπάρχουν ηγέτες, αλλά δεν είμαι και βέβαιος ότι στη σημερινή εποχή αυτό που ψάχνουμε είναι μόνο ηγέτες, δηλαδή σωτήρες που θα λύσουν τα προβλήματα όλων, ίσως να ψάχνουμε πολιτικές που λείπουν, ίσως να ψάχνουμε οι πολιτικές να έρθουν να κουμπίσουν στον 21ο αιώνα και να μην ψάχνουμε με τα μοντέλα των προηγούμενων αιώνων, ίσως να ψάχνουμε πολιτικούς που να μην αντιγράφουν το μοντέλο του άλλου, θεωρώντας ότι έτσι θα πάμε, αλλά να ψάχνουν να βρουν τη λύση των δικών τους προβλημάτων. Ξεκίνησε μια κουβέντα, για παράδειγμα, με αφορμή τις εκλογές στην Γερμανία. Τι είναι αυτό που κάνει το AfD να ανεβαίνει, τι είναι αυτό που κάνει το CDU να υποχωρεί, σε αποτέλεσμα να μείνει εκτός της Βουλής εκεί στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Τι είναι αυτό που έκανε την αριστερά να κερδίσει τις εκλογές στο Βερολίνο. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων, που κάνει την Ευρώπη να μην μπορεί να ορθοποδήσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Λευτέρη Πετρόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Adenauer, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Γερμανία, να συζητήσουμε λίγο για τα εκλογικά αποτελέσματα. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν έπρεπε να βάλετε ένα κοινό τίτλο στα αποτελέσματα των εκλογών του τελευταίου διαστήματος στην Γερμανία, ποιος θα ήταν που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση?
1: Θα έλεγα ίσως σχετικά αναμενόμενο καμπανάκι κινδύνου. Εννοώ ότι δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις που έγιναν τελευταία στη συνέχεια των εκλογών ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Καθώς για όλους όσους παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στη Γερμανία, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας προηγούσας κατάστασης που αναπτύσσεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και προς αυτό έχουν συμβάλει, κατά τη γνώμη μου, περισσότεροι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να τους οργανώσω σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το τοπικό κρατηδιακό. Όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για τοπικές εκλογές. Είχαμε τρεις από αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και οι τρεις όμως αυτές οι εκλογές έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, σε κρατήδια δηλαδή, τα οποία έχουν τοπικά προβλήματα. Μια οικονομία η οποία υστερεί. Η Ανατολική Γερμανία, μετά από 30 και χρόνια επανένωσης με τη Δυτική Γερμανία, δεν έχει φτάσει σε οικονομικό επίπεδο που έχει η Δυτική Γερμανία. Η πολιτική εκπροσώπηση των Ανατολικών κρατηδίων σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι πολύ ισχνή, με εξαίρεση δηλαδή ίσως την πρώην καγκελάριο Μέρκελ. Δεν έχουμε άλλες σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες που έρχονται από την Ανατολή. Άρα οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι δεν ακούγονται. Έχουμε επίσης κάποια ιδιάζοντα τοπικά προβλήματα. Στο Βερολίνο, που είχαμε τώρα εκλογές, έχουμε το πολύ σημαντικό πρόβλημα του στεγαστικού.
0: Ναι.
1: Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε λόγους εθνικούς ή πανγερμανικούς, αν θέλετε. Η Γερμανία τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια οικονομικά θα έλεγε κανείς ότι λιμνάζει. Δεν έχει ανάπτυξη. Σε κάποια χρόνια μάλιστα έχει δείξει και μια πολύ ισχνή οπισθοχώριστη οικονομική ύφεση. Στο διεθνή ανταγωνισμό επίσης υστερεί, σε ζητήματα δηλαδή καινοτομίας. Υπάρχει σε ορισμένους πολύ βασικούς βέβαια τομείς της γερμανικής οικονομίας από βιομηχάνηση, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Ναι, όπου έχουμε και μαζικές διαδηλώσεις στον δρόμο των ανθρώπων που δουλεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία για να ζητήσουν να διασφαλιστούν από το κράτος ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα αυτά τα φαινόμενα επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, το συνταξιδοτικό, τομείς δηλαδή οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην αγορά εργασίας και είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει και πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει άλλη παράταση, πρέπει να γίνουν τώρα. Και ο τρίτος, αν θέλετε, τομέας ο οποίος επηρεάζει και τη Γερμανία, είναι η διεθνής πραγματικότητα. Όπως αναφέρετε και εσείς, αυτή η πολύ δύσκολη περιραίουσα γεωπολιτική συγκυρία, τόσο στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη δηλαδή, όσο και οι δύσκολες διατλαντικές σχέσεις, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη Γερμανία, η οποία έχει μια οικονομία εξωστρεφή, εξαγωγική, και οι δυσκολίες που έχουν προκύψει τόσο από την αύξηση του κόστους ενέργειας, όσο και από τον, αν θέλετε, από τη δύσκολη σχέση που υπάρχει με τις ΗΠΑ της Αμερικής και τις, και τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί στο παγκόσμιο εμπόριο, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την Γερμανία. Και έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο παράλληλα ένας ενδυνόμενος λαϊκισμός από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει συμπιέσει τόσο την CDU όσο και την S5, τα κόμματα δηλαδή του κέντρου, του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, τα οποία δυσκολεύονται να δώσουν απαντήσεις.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν είναι λαϊκισμός, είναι επαφή με την πραγματικότητα. Το λέω ως αντίλογο. Δηλαδή ότι οι δύο πλευρές, έστω και αν η ακροδεξιά έχει και πολλά άλλα ζητήματα να συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων οι δύο πλευρές, αυτό που λένε είναι αυτό που λέει ο κόσμος και δεν θέλει να ακούσει η ηγεσία του Τσεντεού, δεν θέλει να ακούσει καγκελαρία.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν εύκολο να το απαντήσει κανείς. Αν δει όμως πιο προσεκτικά τα προγράμματα των κομμάτων αυτών, από τη μία πλευρά, προσφέρουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα. Αν ήταν τόσο εύκολες οι λύσεις, θα είχαν ήδη δοθεί και έτσι το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Από την άλλη πλευρά, αν δει κανείς το πόσο πολύ απέχουν οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών από τα πολιτικά τους προγράμματα, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικά πυροτεχνήματα, αν θέλετε, τα οποία δεν απαντούν ουσιαστικά στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά έχουν ως στόχο να δώσουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις και έτσι να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Και θα πρέπει εδώ φυσικά να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι πολιτικοί, όπως και άλλοι τομείς της ζωής, τα έχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι πολίτες, μέσω και των social media, είναι σε θέση πάρα πολύ εύκολα και ταχύτατα να απαιτήσουν λύσεις στα προβλήματα που όντως έχουν. Επειδή όμως πρόκειται για προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθετα, οι συνέπειες των προβλημάτων αυτών συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια, όπως ήδη ανέφερα, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και σημαντικές αντιστάσεις σε όποιες αλλαγές έχουν επιχειρηθεί να γίνουν. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση το ρεπορτάζ που διάβαζα από τη Γερμανία, ότι ο Μέρτς λέει αφήστε με να κάνουμε τα ρυθμίσεις, αλλιώς να φύγω. Τι είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί που δεν αφήνουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ασχέτως αν είναι σωστές ή όχι?
1: Η πρώτη δυσκολία ξεκινάει ήδη μέσα από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τον συνασπισμό δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών της CDU και των σοσιαλδημοκρατών της S5.
0: Ναι.
1: Μολονότι πρόκειται για μια φρέσκια σχετικά κυβέρνηση. Έχει κλείσει με τα βία 1,5 χρόνο από τότε που εξελέγει και ανήλθε στην εξουσία. Και μολονότι αυτό έγινε στη βάση μιας κυβερνητικής συμφωνίας, πολλά από αυτά στα οποία συμφώνησαν τα δύο κόμματα δεν έχουν εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία, αν θέλετε, μια δυσκολία, μια δυστοκία να πιστούν τα ίδια αυτά τα κόμματα. Δηλαδή στο εσωτερικό των κομμάτων αυτών υπάρχει μια δυσκολία στο να γίνουν δεκτές οι συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έτσι να περάσουν προς την υλοποίηση. Επίσης υπάρχουν και άλλα οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και τα συνδικάτα, τα οποία αντίκυνται σε αλλαγές που έχουν να κάνουν ως προς το συνταξιοδοτικό ή στις κοινωνικές και ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, όλο αυτό με μια κυβέρνηση η οποία, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει πολύ μεγάλα λαϊκά ερίσματα, δυσκολεύουν την οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Ναι. Συζητούσα με έναν συνάδελφο τις εξελίξεις στην Γερμανία και το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία έχει πάψει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης και μου έλεγε, να στο πω απλά, ο Φέργκιουσον, ο Σερ Άλεξ, έχει φύγει από την Μάντσεστερ από το 2012-13 και από τότε η Μάντσεστερ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ότι το φευγιό της Μέρκελ από την καγκελαρία δημιούργησε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Υπήρχε μια ισχυρή προσωπικότητα που ένωνε και έλυνε ένωνε τους ανθρώπους και έλυνε τα προβλήματα. Τώρα αυτή η ισχυρή προσωπικότητα δεν υπάρχει, οπότε ό,τι πρόβλημα υπήρχε βγήκε στην επιφάνεια.
1: Θα μπορούσε κανείς να το δει έτσι. Από την άλλη, βέβαια, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν μια ηγέτιδα της εποχής της. Αντιμετώπισε ως έναν βαθμό αποτελεσματικά κάποια ζητήματα. Σε κάποια άλλα όμως, και ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία, δεν πήρε μεγάλες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Δεύτερον, η καγκελάριος Μέρκελ ευτύχησε, αν θέλετε, να κυβερνήσει σε μια περίοδο που οι διεθνείς συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για τη γερμανική οικονομία. Όπως ανέφερα, η Γερμανία τότε ανθούσε, η οικονομία της ανθούσε, γιατί είχε φτηνή ενέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Επομένως, μπορούσε η γερμανική βιομηχανία να παράγει εύκολα και να εξάγει στο εξωτερικό, γιατί τότε λειτουργούσε απρόσκοπτα το διεθνές εμπόριο. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η παρούσα γερμανική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι, και το αναφέρατε και εσείς, ή μάλλον το θέσατε ως ερώτημα στην αρχή, ίσως θα πρέπει να περάσουμε από την εποχή των μεγάλων ηγετών στην εποχή των αποτελεσματικών πολιτικών. Mm-hmm. Ίσως αυτό είναι το μήνυμα της εποχής μας. Και σε μια εποχή, μάλιστα, που οι πολιτικές διαφορές και οι ιδεολογίες έχουν αμβλυνθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που βρίσκονταν παραδοσιακά στην λεγόμενη αριστερά ή στη σοσιαλδημοκρατία να περνάνε μαζικά προς την ακροδεξιά του ΑΕΣΔΕ.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που απασχολεί τους πολίτες δεν είναι τόσο το ιδεολογικό πρόσημο, όσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται, πρώτον να εφαρμόζονται και δεύτερον να είναι αποτελεσματικές και να απαντάνε στα προβλήματα των πολιτών.
0: Ναι. Είναι ανησυχητική επιστροφή της ακροδεξιάς η άνοδος στο ΑΕΦΔΕ ή είναι οι εύκολες λύσεις που πάντα η ακροδεξιά βάζει στο τραπέζι και απαντάει στους αδύναμους ότι με μένα θα γίνεις δυνατός?
1: Εγώ θα έλεγα το δεύτερο. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφοριστικοί και να θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, το 44% των πολιτών στην Σαξονία Άνχαλτ ή το 38% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, έγιναν ξαφνικά ακροδεξιοί, νεοναζιστές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουν όμως ότι ψηφίζουν, συγγνώμη για την διακοπή, ψηφίζουν ακροδεξιούς. Πλέον δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος που πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίσει AFD ή εδώ ψήφιζε Χρυσή Αυγή ή άλλα ακροδεξιά μορφώματα δεν ξέρει ότι αυτή είναι ακροδεξιοί.
1: Αυτό είναι σχετικό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το κατά πόσον και εντός της κοινωνίας αλλά και εντός του πολιτικού συστήματος, για το κατά πόσον η AfD είναι πράγματι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Mm-hmm. Έβλεπα, για παράδειγμα, χθες μια συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της AfD, ο οποίος έλεγε: εμείς δεν είμαστε ακροδεξιό κόμμα, εμείς εκφράζουμε την αυθεντική κεντροδεξιά, την οποία οραματιζόταν πριν πολλές δεκαετίες ο Αντενάουερ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό κατά πόσον ισχύει είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά, αλλά για τη μεγάλη πλειονότητα των Γερμανών ψηφοφόρων της AfD πρόκειται για μία ψήφο διαμαρτυρίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η AfD, λόγω της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί, του τείχους προστασίας που έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια η CDU, δηλαδή καμία συνεργασία, απόλυτη περιθωριοποίηση της AfD,
0: mm-hmm.
1: Σε κανένα επίπεδο η AfD δεν είχε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτικές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό έχει δημιουργήσει και μια νεφέλη, ένα νέφος στους πολίτες της Γερμανίας, οι οποίοι δεν έχουν δει μέχρι τώρα τις όποιες τυχόν κορώνες πολιτικές ή ακροδεξίες mm-hmm. έχουν εκφραστεί να εφαρμόζονται στην πράξη. Επομένως, αυτό που θέλουν για την ώρα, θεωρώ οι περισσότεροι από αυτούς, είναι να εκφράσουν την πολύ έντονη δυσαρέσκειά τους και να κρούσουν ένα κόδωνο ναι. κινδύνου απέναντι στην κυβέρνηση, ότι δεν είναι σύμφωνη με αυτά που θέλει να εφαρμόσει.
0: Να τρομάξουν το σύστημα.
1: Ακριβώς. Χωρίς ναι. αυτό να σημαίνει, φυσικά, ότι δεν υπάρχουν και πυρήνες εντός της AfD σε κρατηδιακό επίπεδο ή και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίοι είναι όντως πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων αρχών προστασίας του συντάγματος, ακόμα και στην Σαξονία Άνχαλτ, στην οποία εξελέγει με τόσο μεγάλο ποσοστό η AfD, το τοπικό κρατήδιο, η τοπική οργάνωση του κρατηδίου θεωρείται επικίνδυνη για την πολιτική οργάνωση και γι' αυτό παρακολουθείται από το... Άρα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση και θα ζητούσα μια σύντομη απάντηση γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Ναι. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο κρατηδίων μπορεί να τα δούμε να γίνονται αποτελέσματα σε επίπεδο κεντρικών εκλογών?
1: Όχι. Αυτά τα πολύ ψηλά ποσοστά της AfD είναι χαρακτηριστικό της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα το 2027 επίκυνται 5 κρατηδιακές εκλογές, οι οποίες όλες θα γίνουν στη Δυτική Γερμανία, όπου εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα δραματικά, η AfD δεν θα πάρει πάνω από 15-20%, και η CDU έχει ισχυρές ελπίδες να καταλάβει την πρώτη και τη δεύτερη θέση σε όλα αυτά τα κρατήδια. Mm-hmm. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο σίγουρα όχι. Το αν θα είναι πρώτο κόμμα βέβαια, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Άρα και ο Μέρτς κρατάει την αναπνοή του περιμένοντας τις επόμενες εκλογές των κρατηδίων για να δει αν τα πράγματα είναι όπως φάνηκε σε αυτές τις τρεις περιφέρειες ή αν θα πάει αλλιώς το πράγμα.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός. Περιμένει καλά αποτελέσματα και ο δεύτερος είναι ότι ελπίζει ότι μέχρι τότε οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες η κυβέρνησή του θα έχει εισάγει θα έχουν αρχίσει να δείχνουν αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Λευτέρης Πετρόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Adenauer για την εξέλιξη που υπάρχει στη Γερμανία, για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει μετά από τα αποτελέσματα στο Βερολίνο και αλλού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Πόσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Ωραία, βαριά, λαϊκή φωνή, ο Γιώργος Αρής, ή όπως ήταν το κανονικό του όνομα, Γιώργος Ρουπακάς. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, έφυγε το 2017. Ο κατά δύο χρόνια μεγαλύτερος αδελφός της Χαρούλας Αλεξίου, έφυγε νωρίς, στα 69 του. Άφησε πίσω μεγάλες επιτυχίες, με μεγαλύτερη όλων αυτό, τις Νταλίκες, σε μουσική Χριστού Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

φορτωμένο. Καλημέρα στον Νίκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που του αρέσει η μουσική. Καλημέρα και στον Αναστάση. Δεν είπαμε την Αγία η Μέρκελ, είπαμε ότι για τη Γερμανία λειτουργήσε θετικά. Προφανώς για όλους τους υπόλοιπους εμάς τότε στα μνημόνια είχε το καλό της πρόσωπο, αλλά είχε και το πολύ σκληρό. Που με νόμισες θύμα σου, έτσι πήγες και... Αυτή είναι η Ρίτα Σακελαρίου για να σας αποχαιρετήσω.

0: χρυσό μου.
1: Γεια σας χρυσό μου, αυτό ήταν μέχρι εδώ για σήμερα. Αύριο πάλι πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 ακολουθήσει ο Τρις Ξενάκης. Είναι εδώ, τον είδα, είναι στους διαδρόμους. Και Βασίλης Σκουρής. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Η Γάκα, η γιατρός που ερευνάται για το αν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και τέλος πάντων έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, ζήτησε λέει βιολογικό καθαρισμό στο κελί του, στο κελί της. Πραγματικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάρτε ομπρέλα. Σε

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάω.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Βροχερή μέρα σήμερα, τουλάχιστον έχουμε τοπικές νεφώσεις τώρα από το πρωί. Προβλέπονται φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως κατόπους να έχουν και μια ένταση, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Πρόσκαιρη αυτή η κακοκαιρία, αλλά μας ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα του φθινοπόρου, έτσι. Με τις θερμοκρασίες μάλιστα από αύριο να είναι χαμηλές. Έτσι και να πολύ χαμηλές μάλιστα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από την σημερινή ημέρα, αλλά πολύ περισσότερο από την Πέμπτη. Θα σου πούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού, ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα. Αρχή για την εκπομπή μας και για σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση με τα σημαντικότερα, τα κυρίαρχα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι έχει να κάνει με αγρίνιο, τολοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι έως τις 11 εδώ.

Σήμερα μία από τις σημαντικές ειδήσεις έχει να κάνει και με την σημαντική αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Με την κακοκαιρία σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αρκετές περιοχές μάλιστα είναι στο κόκκινο. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται ειδικότερα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια έως 7 από βόρεια άνεμη στο Ιόνιο. Επαναλαμβάνουμε, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην περιοχή μας. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Silicon Valley. Βρέθηκε στη Silicon Valley, έχει συναντήσεις με Tesla, Nvidia, Sequoia, δεν ξέρω τώρα τι εταιρεία είναι αυτή. Μάλλον έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, βέβαια. Έτσι, περισσότερο, αν θέλετε, τέτοιες εταιρείες, κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, επισκέφθηκε στην Καλιφόρνια ο Πρωθυπουργός και συζήτησε, βέβαια, για επενδύσεις, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Κρίσιμες χαρακτηρίζονται τοξικολογικές. Υπάρχουν ισχυρισμοί για αναισθησία και θα δούμε αν του είχαν χορηγήσει και κάποιες άλλες ουσίες εκεί οι γιατροί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο Θεός να το κάνει ιατρείο δηλαδή με βάση αυτά που έχουν προκύψει. Και στην πολιτική επικαιρότητα βέβαια είχαμε χθες και το μανιφέστο, το διάγγελμα του Ηλία Κασιδιάρη σχετικά με την ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, στον οποίο προσχώρησαν μάλιστα και βουλευτές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον το αν είναι νόμιμη ή όχι η κάθοδος αυτού του κόμματος στις εκλογές, θα το αποφασίσει ο Άριος Πάγος, όχι τώρα, αλλά όταν αργότερα, έτσι μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και τον βουλευτή εδώ, τον Βαλτογιάννη, τον ανεξάρτητο των Σπαρτιαδών, ο οποίος ανακοίνωσε αμέσως την προσχώρησή του σε αυτό το κόμμα, το οποίο ανακοίνωσε ο καταδικασμένος ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

μου ήρθε και ειδοποίηση από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις προτάσεις τις οποίες κατατίθενται, φίλες και φίλοι, ό,τι είχε να κάνει με τα καύσιμα. Έκανε δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας μάλλον μια σειρά από μέτρα και εργαλεία τα οποία έχει η κυβέρνηση, όπως τονίζει, στη διάθεσή της. Δεν χρειάζεται να ζητήσει την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να του δώσουν ευελιξία σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γενικότερα, μίλησε για 4 διαφορετικά εργαλεία ο κ. Τσίπρας που μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι αστυνομικοί ψάχνουν το κίνητρο του 25χρονου, ο οποίος δολοφόνησε την 25χρονη πρώην φίλου του στην Οικουμενίτσα. Μια δολοφονία η οποία και αυτή έχει προκάλεσει σοκ. Νομίζω πρέπει να είναι η 12η δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της, η πρώην σύντροφό της, για το 2026. Ο συγκεκριμένος ταξίδευσε από το Εγάλεο για να κάνει το έγκλημα. Νέα δημοσκόπηση χθες. Ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, αλλά έχει μια σχετική ενίσχυση. Μικρές απώλειες καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο προβληματίζουν το επιτελείο του κ. Τσίπρα. Γιατί δεν τον βλέπουν μόνο καθυλωμένο, τον βλέπουν να χάνει κιόλας λίγο. Βέβαια, τεράστια είναι η πτώση σε σχέση με παλαιότερες δημοσκοπήσεις για την κυρία Χαριστιανού. Στη δημοσκόπηση αυτή τη Σάλκο φαίνεται να ζορίζεται να μπει στη Βουλή.

Δύο περιστατικά είχαμε στο Αγρίνιο χθες. Ένα το μεσημέρι, ένα το απόγευμα, με αυτοκίνητα τα οποία προσέκρουσαν πάνω στις βυθιζόμενες μπάρες. Υπέστησαν μάλιστα σοβαρές ηλικές ζημίες. Τι γίνεται με τις μπάρες τώρα είναι ένα ζητούμενο. Πρέπει να μάθουν οι Αγρινιώτες από ό,τι αντιλαμβάνουμε την λειτουργία τους. Γιατί ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση ήταν ένα ταξί το οποίο ο ταξιτζής είχε αυτό το τηλεκοντρόλ, ας πούμε, για να κατεβάσει τις μπάρες. Τώρα τι ακριβώς έγινε και προσέκρουσε πάνω είναι ένα ζήτημα. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις έχουμε προσκρούσεις οχημάτων σε πεζοδρόμους του Αγρινίου πάνω σε βυθιζόμενες μπάρες.

Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν, φίλες και φίλοι, σχετικά με την κατάσταση, ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί όντως η υπογεννητικότητα δείχνει, αν θέλετε, τα αποτελέσματά της στις, ξεκινώντας από τις μικρές τάξεις, έτσι. Και ειδικότερα ένα βασικό στοιχείο είναι πόσα παιδιά εγγράφονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. 400 λιγότερα παιδιά έχουμε στην Ετωλοκανονία μέσα σε 10 χρόνια.

Προχθές είχαμε και μια αντιπαράθεση που είχε και ένα, έτσι, ένα σεξιστικό, θα έλεγα, τόνο. Με αποτέλεσμα να έρθουν και κάποιες καταγγελίες σχετικά με σεξιστικό σχόλιο του κυρίου Φαραντούρη, του ευρωβουλευτή του Πασόκ. Είχε μια αντιπαράθεση τηλεοπτική με την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι χαριετιζόσουν με υπουργούς και λοιπά, για να, ουσιαστικά για να φτάσει εκεί που ήσουν. Το εξέλαβε ως σεξιστικό το σχόλιο αυτό η κυρία Σδούκου, και το μέρος της, μάλιστα πρέπει να σας πω, ότι πήρε και με ανάρτησή της και μια πρώην βουλευτής εδώ της Εντολοακαρνανίας, της Δημοκρατικής Αριστεράς, η κυρία Νίκη Φούντα. Είχε εκλεγεί το 2012, για όσους δεν θυμούνται, η οποία παραδέχτηκε ότι υπάρχει πολύ σεξισμός στην πολιτική ζωή. Πήρε το πλευρό, όπως είπαμε, της κυρίας Δούκου και τόνισε ότι δέχτηκε και εκείνη. Είχε δεχτεί πάμπολα σεξιστικά σχόλια από συναδέλφους της όσο ήταν βουλευτής. Ήταν και 32 ετών τότε η κυρία Φούντα, νεαρή αρχιτέκτονας, έτσι, και ωραία γυναίκα, πρέπει να πούμε, έτσι. Δεν αποκλείεται να συνέβη αυτό, πάντως έτσι λέει ότι ίσως έπρεπε, βέβαια, εκείνη την περίοδο να αντιδράσει τελείως διαφορετικά, αλλά όλα αυτά τα κατάπιε.

Βλέπω ρεπορτάζ σχετικά με την υπογεννητικότητα. Υπάρχουν και σε κεντρικά μέσα ενημέρωση. Ειδικότερα στο πρώτο θέμα γίνεται λόγος για μια μελανή εικόνα. Ότι μεταξύ 2009, έτσι. Σχετικά πρόσφατα δεν μπορούσα να πω. Και 2024 γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%, φίλες και φίλοι. Ακούστε νούμερο, έτσι. Από 117.440 σε 68.310. Τα πρωτεία τα κρατούν έξι νομοί της στερεάς Ελλάδας, της υπηρετικής Ελλάδας, συγγνώμη. Θεσπρωτεία Γρεβενά Φθιώτιδα, Κοζάνη Ευρυτανία Φλόρινα.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, φίλες και φίλοι. Έτσι, ξεκινώντας με το σαν σήμερα, φυσικά και την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός, όπως είπαμε, σήμερα προχερός, μόνο σήμερα όμως. Από αύριο βελτίωση αμέσως, αλλά και πτώση θερμοκρασίας αισθητή. Είπα ότι χρειάζεται μπουβανάκι. Ο Φωκάς γιορτάζει αύριο, σήμερα συγγνώμη, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, μάλιστα, και Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Το 1789, στις 22 Σεπτεμβρίου, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκαγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουρκ», προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας Φον Κόμπουρκ, που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Το 1912 καταπλέει στον Ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τότε ευνοούμενων τραπεζοϋπαλλήλων εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Φανταστείτε, το 1964 γινόταν προσπάθειες ενοποίησης ασφαλιστικών φορέων και πάντα προσέκρουαν σε αντιδράσεις συνδικαλιστών. Και ό,τι έγινε, έγινε μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Και αφού το ασφαλιστικό, βέβαια, έχει βουλιάξει ουσιαστικά. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. 2010, ανακοινώνεται τότε, φίλες και φίλοι, ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, έτσι λεγόταν η καταιγίδα, έτσι, συγγνώμη, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός, έτσι, το Μαλάκας. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.

Τώρα, άμα πείτε έτσι κανέναν και παρεξηγείτε, θα του πει: όχι, ρε φίλε, δεν σε είπα, δεν εννοώ σε αυτό που νομίζει. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός. Δυνατός, σε είπα. 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται από το σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέδεσε τους πρώτους χλωροάνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης το 1833 και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους ηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών, ιονισμός. Προς τιμήν δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Είναι μονάδα Φάραντ, έτσι. Φαράντ, ναι. Τέλος πάντων, μιλάμε για έναν πραγματικά πολύ σπουδαίο επιστήμονα και πρωτοπόρο για την εποχή του. Το 1918 γεννιέται ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, ο οποίος εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. 1957 γεννιέται ο πολύ γνωστός ρόκερ από την Αυστραλία, ο Nick Cave.

Ιαπωνέζα Γιούν Κοταμπέι, φίλες και φίλοι, μια θρηλυκή μορφή στον χώρο του αλπινισμού και εν γέννη της ορειβασίας, η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή των Ιμαλαίων, το Έβερεστ, και η πρώτη γυναίκα που πάτησε και τις 7 κορυφές των υψηλότερων βουνών σε κάθε μία από τις 7 ηπείρους. Μην εγκαταλείπεις, συνέχισε την αποστολή σου, ήταν η συμβουλή της προς τους νεότερους συναθλητές της. Η θρηλυκή αυτή ορειβάτρια, λοιπόν, η Γιούνκο Ισιμπάση, όπως ήταν το πραγματικό της επώνυμο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939 στην περιφέρεια Φουκουσίμα και μεγάλωσε σε πολυτεχνικό γένεια.

22 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Βορειοανατολικός ο άνεμος είναι ασθενής, υγρασία στο 77%. Έχουμε μάλλον νεφώσεις. Είναι συννεφιασμένη η σημερινή ημέρα και θα είναι συννεφιασμένη και προβλέπονται και βροχές. Μάλιστα, μπορεί κατά τόπους τα φαινόμενα, ειδικότερα το μεσημέρι και μετά, μπορεί να είναι έντονα τοπικά. Έτσι, οπότε χρειάζεται και μια προσοχή στις μετακινήσεις σας, φίλες και φίλοι. Έτσι, μιλάμε εδώ για τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες μάλιστα είναι στο κόκκινο. Σήμερα είναι γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση κακοκαιρίας έντονης, πρόσχερης αλλά έντονης σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νότι, νοτιοανατολική άνεμη σήμερα έως 3, από βόρεια θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 26 βαθμούς. Από αύριο έχουμε και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μάλιστα θα είναι αισθητή το πρωί. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αύριο λοιπόν, καθαρός καιρός, είπαμε ότι είναι πρόσχερη αυτή η επιδείνωση του καιρού, διαρκεί μόνο για σήμερα. Καθαρός καιρός αύριο, ηλιοφάνεια με ανέμους βορειοανατολικούς έως 3 από φορ. Από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 15 έως 24, ενώ την 5η 24 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό καθαρό, με ηλιοφάνεια. Με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς έως 3 από 4. Η θερμοκρασία που αναμένεται να ξεκινήσει από 13-14 βαθμούς το πρωί για να καταλήξει στους 26 το μεσημέρι της Πέμπτης. Οπότε, όπως είπαμε, χρήσιμο είναι και ένα μπουφανάκι, ειδικότερα το πρωί. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι. Η άνεμη την Παρασκευή βόρειο-δυτική, κατά κύριο λόγο 2 με 3 από 4. Η θερμοκρασία πάλι από 13 με 14 έως 24. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, με τους ανέμους βόρειο-βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς έως 3 από 4. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 15 έως 26, ενώ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, καθαρό καιρό. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική αρχικά, νότιο-νοτιοδυτική από το μεσημέρι και μετά. Και η θερμοκρασία την Κυριακή 27 του μηνός από 14 έως 27. Έτσι ο καιρός λοιπόν μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Είπαμε χθες ήταν η φθινοπορεινή ημερία η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπόρου. Και αμέσως το φθινόπορο μας δείχνει τα δόντια του, αν θέλετε, και μας ανακοινώνει με εμφαντικό τρόπο την έλευσή του. Μιας και σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα είπαμε ότι κατά τόπους μπορεί να είναι έντονα και εδώ στην δυτική Στερεά Ελλάδα.

αυτά σχετικά και με τον καιρό. Έτσι, φίλες και φίλοι, είπαμε ότι είναι χαμηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες πλέον σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε. Μάλιστα,

Από ό,τι βλέπω εδώ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, χαρακτηρίζονται οι θερμοκρασίες αυτές χαμηλές για σήμερα, πολύ χαμηλές για αύριο, ιστορικά χαμηλές από την Πέμπτη. Έτσι, γιατί Σεπτέμβριος και με 13 βαθμούς, 14 είναι αρκετά χαμηλά. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία που είχαμε από το 2009 μέχρι σήμερα ήταν 12,7 βαθμούς. Αυτό συνέβη στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν αυτό το Σεπτέμβριο, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια. Στις 2 του μηνός είχαμε φτάσει στο 37,8, έτσι. Ήταν η υψηλότερη μέρα για Σεπτέμβρη μήνα, τα τελευταία 15-16 χρόνια. Ήταν λοιπόν αυτόν το Σεπτέμβριο, τον φετινό, στις 2 του μηνός συγκεκριμένα. Η προηγούμενη έτσι μέγιστη θερμοκρασία ήταν το 2015, στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν ο υδράργυρος έδειξε 37,1. Αυτό το ρεκόρ έσπασε το φετινό Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάσετε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, η οποία έχει άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Μας υποστηρίζει και σήμερα το σούπερ μάρκετ κρωμάτων Γεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα, απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Νοδοηρών, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26-410-32-558. Μας υποστηρίζει και σήμερα το πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, εκεί όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26-41-300-735. Θα σας πω σε λίγο και στοιχεία σχετικά με την κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ετωλοακαρανία τα τελευταία 10 χρόνια, για να δείτε, φίλες και φίλοι, τη δημοσκοπική, δημογραφική, συγγνώμη, κατάρρευση η οποία υπάρχει. Μιλάμε για μείωση των γεννήσεων με ιδιαίτερα έντονο αποτύπωμα, ειδικότερα στην περιφέρεια, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια μακρά πορεία υποχώρησης των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους, έτσι. Νεότερα στοιχεία υπάρχουν και από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Από περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980, η χώρα έφτασε στις μόλις 67.000 το 24-25. Επαναλαμβάνω, από 148.000. Την ίδια στιγμή η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26,2 στα 32,2. Η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009 συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η μελανή αυτή εικόνα σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού δεν είναι η ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Διαφέρει, έτσι ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. Υπάρχουν όμως νομοί όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%, ενώ αντίθετα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ειδικότερα στις Κυκλάδες, αλλά και τη Ζάκυνθο.

Τώρα πρέπει να συνυπολογίζουμε και τους θανάτους, έτσι. Εκεί όπου η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, αυτό το λεγόμενο φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή τι γίνεται στις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους. Αν οι θάνατοι είναι περισσότεροι ή λιγότεροι. Έχει περάσει πλέον σε σταθερά αρνητικό έδαφος αυτό, σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Τη δεκαετία του 71-80, οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους κατά 638.000. Το πλεώνασμα περιορίστηκε στις 276.000 την επόμενη δεκαετία και μόλις στις 22.000 τη δεκαετία 91-2000. Αντίθετα, από την περίοδο 11-20 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Ενώ μόνο στην πενταετία 2021-2025 η διαφορά αυτή έφτασε τις 290.000 από το 21 στο 25, έτσι 5 χρόνια φίλες και φίλοι, 290.000 περισσότεροι θάνατοι.

Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν βέβαια πολλούς παράγοντες είναι και οικονομικοί σαφώς. Η εξέλιξη της γονιμότητας, η δημογραφική γύρανση, οι μεταναστευτικές ροές, περιοχές οι οποίες συγκράτησαν ή προσέλκυσαν νέους κατοίκους, εμφανίζουν οι ποιότερες απώλειες, ενώ εκείνες οι οποίες έχασαν μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού. Ανάμεσα σε αυτές είναι βέβαια και η Αιτώλου Ακαρνανία, σαφώς ακόμη περισσότερο η γειτονική μας η Ευρυτανία αλλά και η Φωκίδα. Αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές ταυτόχρονα ακόμη λιγότερες γεννήσεις και ακόμη περισσότερους θανάτους. Αυτά και θα επανέλθω σε λίγο βέβαια για να σας πω και τι γίνεται με τα σχολεία εδώ πέρα, ειδικότερα στην Αιτώλου Ακαρνανία, όπου και εδώ η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, δυσμενής, ανησυχητική, με 400 παιδιά λιγότερα στα σχολεία μέσα σε 10 μόλις χρόνια. Επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Πάμε σε δύο υποθέσεις τώρα για τις οποίες γίνονται πάρα πολλά ρεπορτάζ. Η μία βέβαια εξακολουθεί να είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για την οποία έχουν προφυλακιστεί, να θυμίσουμε, οι δύο γιατροί οι οποίοι του έκαναν αυτή τη θεραπεία, τέλος πάντων, που θέλουν να την κάνει θεραπεία. Αλλά και έχουμε και τη δολοφονία αυτή της νεαρής γυναίκας στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, στις κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα, στρέφεται το ενδιαφέρον στην τραγική υπόθεση θανάτου του δημοφιλέστατου τραγουδιστή. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μίλησε σε σημερινές δηλώσεις του για τη σημασία που έχει συγκεκριμένη εξέταση, ενώ αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς ότι είχε γίνει αναισθησία στον Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Ειδικότερα σήμερα με τον κύριο Λέων, ο οποίος είναι ειδικός βέβαια, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Πιστεύω, λέει, ότι σε μια τέτοια υπόθεση δεν θα ακολουθήσει η ρουτίνα των άλλων υποθέσεων και δεν το λέω για την επωνυμία του θύματος, αλλά για τη σπουδαιότητα της υπόθεσης και κυρίως για τον κακουργηματικό χαρακτήρα που έχει, εξήγησε. Εδώ φαίνεται πράγματι ότι οι τοξικολογικές γίνονται όλο και πιο κρίσιμες, με την έννοια ότι υπάρχουν ισχυρισμοί περί αναισθησίας. Άρα, εδώ η τοξικολογική θα αποδείξει αν και εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας, επισήμανε σε δηλώσεις του. Μίλησε στο Άξιον 24 ο ιατροδικαστής. Μεγάλο ερωτηματικό είναι εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε αναισθησία, είναι γιατί έγινε αυτή χωρίς τον ειδικό, χωρίς δηλαδή αναισθησιολόγο.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να χορηγηθεί και άλλες ουσίες στον Μαζονάκη. Βέβαια εκεί θα χρειαστούν ακόμη πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που θα διαρκέσουν κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Δηλαδή, όταν υπέστη την ανακοπή, αν του δώσαν τίποτε άλλο. Όλα εξαρτώνται και από το τι θα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι αλλά και οι διασώστες, αν υποθεί ότι έχουν χορηγηθεί ουσίες. Και εκεί θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες αναλύσεις ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό ή όχι. Στο μεταξύ, χθες Δευτέρα εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή και ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων. Μάλιστα. Πώς λένε, εραστής των Βορείων Προαστίων. Υπνοθεραπευτής αυτός. Για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό του ιατρίου της Καρνεάδου, του Κολονακίου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον τραγουδιστή, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθε να συμβάλλω, λέει, για να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Ευχαρίστηκε τα μέσα ενημέρωσης που, όπως είπε, τον ξεφτύλισαν.

Υπνοθεραπευτή δεν είναι ο συγκεκριμένο, βέβαια δεν είναι γιατρό. Υπήρχαν κάποιοι επώνυμοι, προφανώ φίλε και φίλοι των Βορείων Προαστίων και όχι μόνο, οι οποίοι τον εμπιστεύονταν. Δεν δήλωσε ποτέ γιατρό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, επικαλείται την υπνοθεραπεία, έχει ένα πελατολόγιο. Υποστηρίζει ότι διασύρεται.

Τώρα τα κίνητρα πίσω από την άγρια δολοφονία για να πάμε και στην οικουμενίτσα τη 25χρονη Πινελόπη. Από τον 27χρονο πρώην συντροφό τη στην οικουμενίτσα προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί. Ο καθομολογίαν δολοφόνο, ο οποίο έχει ομολογήσει, νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντα κατηγορίε για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσει νόμου περιόπλων αλλά και ναρκωτικών. Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί που χειρίζονται την νέα αυτή γυναικοκτονία δεν πείθονται από του ισχυρισμού του περί οικονομικών διαφορών. Είπε ότι δηλαδή όλη η φασαρία έγινε για 2.000 ευρώ. Εκτιμώντας ότι δεν έχει αποκαλύψει την αλήθεια, σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι αμέσως μετά το έγκλημα προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα. Να θυμίσουμε στην αρχή υποστήριξη ότι έπεσε θύμα ληστείας μαζί με την κοπέλα, ότι ήταν μαζί και ότι τους επιτέθηκαν κάποιοι και μαχαίρωσαν την κοπέλα και ο ίδιος μάλιστα αυτοτραυματίστηκε. Στη συνέχεια, βέβαια, κατάλαβαν οι αστυνομικοί ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν άργησε να ομολογήσει. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα μόνο. Με τον 27χρονο, όπως φαίνεται, δράστη να μην μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Μάλλον αυτός είναι ο λόγος και όχι το χρέος. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να φύγει από το Εγάλεο, να ταξιδέψει μέχρι την Οικουμενίτσα, προκειμένου να τη συναντήσει και από ό,τι φαίνεται ήταν αποφασισμένος να τη σκοτώσει. Οι κινήσεις του δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος πραγματικά. Λοιπόν, πήγε να τη βρει οπλισμένος, έτσι, έχοντας σχεδιάσει κάθε κίνησή του.

Τα ευρήματα τώρα του ιατροδικαστή τη ορό τη άτυχη Πινελόπη προκαλούν ανατριχύλα. 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματό τη, στον θώρακα και στη ράχη. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα, το ένα στον τράχυλο, προφανώ αυτόν τον αγεθόν αντιφόρο, και ένα τραύμα στο πόδι. Μετά την τηλεφωνία τη πρώην συντρόφου του, 27χρονο φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλο στη ζωή του. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν αυτοπροκληθέντα τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακά του, κοντά στην καρδιά, καθώ και ένα βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα. Μάλιστα. Κάτι για αμοιχές λέγονταν, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πιο βαθιά τα τραύματα, πιο σοβαρά τα τραύματα του 27χρονου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για αυτή τη δολοφονία. Μια ακόμη γυναικοκτονία, αν θέλετε, η οποία καταγράφεται φέτος το 2026. Από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να είναι η 12η τέτοια περίπτωση που έχουμε αυτή τη χρονιά.

Να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα των επαφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει την Tesla, την Nvidia, την Sequoia Capital με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες. Βρέθηκε στην έδρα της Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια αλλά και τη ρομποτική μέσω του προγράμματος το οποίο είναι γνωστός Optimus. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από την κυρία από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος Optimus, Ελληνοαμερικανός δηλαδή, έτσι. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία και μάλιστα έκανε και high five από ό,τι βλέπω και με ένα ρομπότ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και εκεί συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη. Τα φαινόμενα λίγο έτσι κάπως αρχίζουν να γίνονται έντονα, πρέπει να σας πω, εδώ στην περιοχή μας. Αγριεύει ο καιρός, έχουν ήδη ξεκινήσει βροχοπτώσεις, έχουμε και πτώσεις κεραυνών. Επαναλαμβάνω κάποια φαινόμενα τα οποία μπορεί να είναι και πιο έντονα, ακόμη πιο έντονα εδώ στην περιοχή μας. Γενικότερα προσοχή στις μετακινήσεις σας, εσείς που μας ακούτε, ειδικότερα αν βρίσκεστε κοντά σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί και παλιότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι περιοχές οι οποίες είναι επιβαρημένες. Ελπίζω να έγινε και μια κάποια δουλειά τέλος πάντων και στο πεδίο του καθαρισμού ρεμάτων, έτσι, φρεατίων κλπ. Για να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε την προηγούμενη κακοκαιρία. Δεν ξέρω αν θα είναι βέβαια τόσο έντονα τα φαινόμενα όπως ήταν την προηγούμενη, την τελευταία φορά, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Χρειάζεται όμως γενικότερα και προσοχή από όλους, έτσι. Επαναλαμβάνομαι, έχουν ξεκινήσει ήδη βροχές. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια ένταση αυτήν την ώρα. Λοιπόν, για την Nvidia έλεγα ότι που επίσης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός με τον οικοδεσπότη, τον κύριο Τζον Ζωζεφάκης. Δεν πήγε τυχαία σε κάποιες εταιρείες, πήγε όπου υπάρχουν και Ελληνοαμερικανοί ως κορυφαία στελέχη. Είναι Global Vice President ο συγκεκριμένος for Business Development της Nvidia. Τέθηκαν στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Και την Sequoia Capital είναι ένας από τους σημαντικότερους επενδυτικούς οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας. Στη συνάντηση υπήρχαν εκεί κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια και ιδρυτές και στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αιχμή των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά σχετικά με τις επισκέψεις. Υπάρχει και πλούσιο μάλιστα φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις αυτές του Πρωθυπουργού. Να δούμε τι θα προκύψει από αυτές. Προφανώς θέλει ο κ. Μητσοτάκης να γνωρίσει από κοντά τέτοιου είδους εταιρείες, να δει την προοπτική ενδεχομένως ανάπτυξής τους και στην Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

0: ροντέο χθες στο τηλεοπτικό στούντιο του σταθμού Open, όταν είχαμε την αντιπαράθεση αυτή μεταξύ του ευρωβουλευτή του Πασόκ, του Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου, της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στην ΔΕΠΑ, η ίδια που ήταν επίσης τέλεχος σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δημόσιους οργανισμούς, χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση ξεκίνησε όταν με την κυρία Σδούκου να εγκαλεί τον κύριο Φαραντούρη για χαριεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού, προμηνών, και τον ευρωβουλευτή του Πασόκ να της επιτίθεται σε υψηλούς τόνους για χαριεντισμούς με υπουργούς, λέγοντας ότι η γνωριμία τους πήγαινε πίσω στον χρόνο και αυτός την γνώρισε ως Αλέκα Σδούκου. Αποτέλεσμα αυτής της φοδρής σύγκρουσης ήταν η Αλεξάνδρα Σδούκου να εκδώσει το απόγευμα με την ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά του ευρωβουλευτή του Πασόκ υποτιμητική και σεξιστική. Κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του από τον Πασόκ. Το Πασόκ δεν απάντησε, αν και διένει με την ανάρτηση απάντηση του κ. Φαραντούρη, με την οποία επισήμενε, απάντησε ο κ. Φαραντούρης, ότι όποιοι χαρακτηρισμοί, λέει, που χρησιμοποίησαν καθαρά πολιτικοί και ότι οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν μπορεί να μένουν αναπάντητες, είπε ο ευρωβουλευτής. Έτσι, μια κόντρα η οποία πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Θες να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Διότι αποδείχθηκε είτε από δόλο είτε από αμέλεια ότι το σώμα το οποίο υπήχθη, όπως ακούστηκε, στην αρχή διαφάνειας δεν λειτουργήσε.
2: Που θα απαντήσετε,
1: είτε
2: που
1: από δόλο, εσείς, είτε από μέλη.
3: Όνομα που θα εμπλέκεται στην υπόλοιψη.
1: Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
3: στους στα εκατομμύρια συμπολίτες,
1: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας που τους χαρακτηρίζουν ψεκασμένους.
3: Εκεί θα ήσασταν.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας θυμίσω, αγαπητή κυρία Σδούκου, κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
3: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
3: και στη συνέχεια, εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
1: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
3: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
1: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριοντήσατε. Σε υπουργός.
3: Λοιπόν,
1: λίγο χαμηλότερα πια σε μένα. Όχι σε μένα αυτά.
0: Μάλιστα, εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, σε υπουργούς, λέει ο κύριος Θεοδωράκης. Θεωρείτε ότι έχει ένα ψήγμα σεξισμού, ας πούμε, αν και ο ίδιος μιλάει για πολιτική δήλωση. Ότι δηλαδή τι, η κυρία Σδούκου ανελήχθη επειδή χαριεντιζόταν με υπουργούς το 2004 ή το 2014. Κάπως έτσι μπορεί να εκλειφθεί από κάποιους, ίσως έτσι. Η κόντρα αυτή, πολύ έντονη αντιπαράθεση όπως ακούσατε, η κυρία Σδούκου πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος, έτσι. Και γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα το ενεργειακό, πρέπει να σας πω, η κυρία Σδούκου. Έτσι έχει μια γνώση. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας πλέον και του ευρωβουλευτή του κ. Φαραντούρη θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Εν τούτης αποδεικνύει όμως ότι υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα σε κάθε περίπτωση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ λίγο πριν τις εκλογές. Για τούτο, προς τούτο παρενέβη στη συζήτηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε ότι δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αλλά για την κόντρα αυτή να πω ότι πήρε μια θέση, ας πούμε, και η πρώην βουλευτής ετωλοκαρνανίας της Δημάρη, κυρία Νίκη Φούντα, με αφορμή αυτή τη σύγκρουση τη μετοπική Σδούκου Φαραντούρη που είχαμε στο Open, και ειδικότερα η αναφορά περί χαριεντισμών, χαρακτηρίστηκε, θεωρήθηκε, όπως είπαμε, υποτιμητική και σεξιστική. Η Νίκη Φούντα, αρχιτέκτονας και πρώην βουλευτής ετωλοκαρνανίας της Δημάρη, θέλεσε να πάρει θέση με αφορμή αυτή την κόντρα. Μίλησε ξεκάθαρα για σεξιστικό σχόλιο του κυρίου Φαραντούρη, αποκαλύπτοντας την προσωπική της εμπειρία ως νεαρή βουλευτή από τον Οκτώβριο του 2012. Χρησιμοποιώντας ακριβώς τον χαρακτηρισμό του κυρίου Φαραντούρη για την κυρία Σδούκου, η κυρία Φούντα δηλώνει πως μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, αλλά κυρίως στους διαδρόμους και το εντευκτήριο, έμαθε πολύ καλά τι σημαίνει να χαριεντίζονται άνδρες πολιτικοί.

Γυναίκα και 32 ετών ανάμεσα σε γκρίζα κοστούμια κυρίων από πολιτικά τζάκια, ακόμα και μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, αλλά κυρίως στους διαδρόμους και το ευντευκτήριο, έμαθα πολύ καλά τι σημαίνει να χαριεντίζονται άντρες πολιτικοί. Ακόμη και μέσα στη Βουλή, λοιπόν, ακόμη και εγώ και ούσα βουλευτής, δέχτηκα λόγω του νεαρού της ηλικίας μου και λόγω εμφάνισης πάμπολα σεξιστικά σχόλια. Έφτασε στο σημείο τα βράδια να κλαίω, λέει η κυρία Φούντα, από τα νεύρα μου, και για όσους με γνωρίζουν ξέρουν πως αυτό είναι τεράστια κόκκινη γραμμή. Έφτασε να κάνω φανταστικούς διαλόγους στο κεφάλι μου για το τι θα απαντήσω την επόμενη φορά, ώστε να μην με ξαναενοχλήσει κάποιος και για να μην αρπάξω από το λαιμό επίσης κάποιον. Να τα λέμε όλα. Ακόμη και μέσα στον ίδιο μου τον πολιτικό χώρο, λέει, συνέβη αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αριστερή, αυτό που αποκαλούμε προοδευτική. Προφανώς τα άλλα κόμματα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, βέβαια, συνεχίζει. Στο αποκορύφωμα όλων των παραπάνω, πολιτικάντικες αυτοαποκαλούμενες ενημερωτικές εκπομπές, βλέπει π.χ. Ράδιο Αρβίλα, με στόλισαν αρκετές φορές με σεξιστικά βίντεο και σχόλια, και τότε όλοι έσπευσαν να με πείσουν να μην κινηθώ νομικά, πως όλο αυτό, λέει, είναι διαφήμιση. Ήμουν πολύ απασχολημένη τότε, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, λέει η κυρία Φούντα, γιατί δεν προχώρησα σε καταγγελίες και έπρεπε με πολλαπλάσια δουλειά, με πολλαπλάσια διαδρομή να κατακτήσω, όχι στο σύνολό του φυσικά ποτέ, μέρος του σεβασμού που οφείλει να λαμβάνει οποιοδήποτε. Έπρεπε να αποδείξω πως δεν ήμουν ελέφαντας. Όχι, δεν είμαστε ελέφαντες οι γυναίκες, συνεχίζει η πρώην βουλευτής Ετωλοκαρνανίας. Είμαστε απλά γεννημένες γυναίκες, και όσο σεβασμό κρύβει η λέξη μάνα, τόσο σεξισμό κρύβει η λέξη θηλυκό. Και προσωπικά, λέει, δεν θέλω να είμαι ίση με κανέναν. Δεν είμαι ίση γιατί δεν είμαι ίδια. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να είμαι ισότιμη, λέει η κυρία Φούντα, παίρνοντας, όπως είπαμε, το πλευρό της κυρίας Δούκου, σχολιάζοντας αυτά τα περί χαριεντισμών που έγιναν στην αντιπαράθεση που είχε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας με τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ.

Να πω εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από την Τρίτη, από τις 15 του μηνός, έχει ξεκινήσει η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εισοδίας, με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί και την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Τέλος, να πω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427.

0: Τώρα, για να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και τη δημιουργία της Συμμαχίας Ελλήνων που ανακοίνωσε ο καταδικαστής ως αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και πρόσφατα αποφυλακιστής Ηλίας Κασιδιάρης. Παρουσίασε το κόμμα αυτό μέσω του καναλιού του στο YouTube χθες το πρωί. Ο Κασιδιάρης, ο οποίος υποστήριξε κατά την παρουσίαση ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους και ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαία η ισχυρή παρουσία ενός γνήσιου εθνικού κόμματος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Συμμαχία των Ελλήνων, ιδρύθηκε νόμιμα πέρυσι. Δεν έχει καινούριο δηλαδή κόμμα, έχει ιδρυθεί νόμιμα από πέρυσι και το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Χαρακτήριζε το κόμμα εθνικό και δημοκρατικό. Υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Τώρα δεν ξέρω, ξέρει περισσότερα από τους Αριοπαγίδες ο Κασιδιάρης και οι συνηγοροί του, οι δικηγόροι του. Κάτι τέτοιο είπε και η συνηγορός του κατά την αποφυλάκησή του. Για να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα του βίντεο.
1: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι το μόνο κόμμα που οι βουλευτές του κατέθεσαν επίσημο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αντιμάχεται έμπρακτα το πιο διεφθαρμένο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Επίσης, έχει καταθέσει πλήθος προτάσεων νόμου για όλα τα μείζωνα εθνικά και κοινωνικά θέματα. Από την ανακήρυξη ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια μέχρι την προστασία της πρώτης κατοικίας από τα ΦΑΝΤΣ και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.
0: Να πω ότι στη σελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι στη Συμμαχία Ελλήνων συμμετέχουν ήδη βουλευτές εν ενεργεία, ο Γιάννης Δημητροκάλης, ο Διονύσης Βαλτογιάννης, βουλευτής Ατολακαρνανίας και κουμπαράκι νομίζω του Μπαρμπαρούση ο Βαλτογιάννης και ο Γιώργος Μανούσος. Και οι τρεις τους αυτοί είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάδες. Μάλιστα, ο κύριος Μανούσος χθες δήλωσε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη, προκαλώντας και τις αντιδράσεις από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που βρισκόταν στη Βουλή. Τώρα, ο Κασιδιάρης άφησε ανοιχτά τα διαφορετικά ενδεχόμενα για την κάθοδό του, την υποψηφιότητά του. Έχω να δηλώσω, λέει, πως το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδους εκλογές, αυτό θα το μάθει την μέρα που θα κατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το τι θα γίνει θα το ξέρουμε, φίλες και φίλοι, όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Έτσι, τότε ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει και για την τύχη του ίδιου του Κασιδιάρη, αν μπορεί να είναι υποψήφιος, ή αν αυτό το κόμμα το οποίο έτσι λέει ότι δημιούργησε, η Συμμαχία των Ελλήνων, θα έχει τη δυνατότητα να είναι νόμιμο κόμμα, να πάρει δηλαδή όλες τις νομιμοποιήσεις ούτως ώστε να κατέβει με ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές του 2027. Έχουμε και αυτό το μέτωπο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, έτσι με τον Ηλία Κασιδιάρη να μπαίνει και αυτός, ας πούμε, στην πολιτική ζωή με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κάνω και μια αναφορά. Ή μάλλον όχι, θα την κάνω την αναφορά αυτή μετά, φίλες και φίλοι, γιατί ήδη έχουμε περάσει το χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας, Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Μάλιστα, για τον Κασιδιάρη τα είπαμε πριν. Έτσι έφτιαξε λέγει κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, τόσο άσχετο είναι που δεν ξέρω ότι χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών για να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Τον οποίο δεν τον έχει τώρα. Τρεις βουλευτές παρουσιάζει στο site του. Ανάμεσα σε αυτούς και τον κύριο Βαλτογιάννη, παρακαλώ. Έτσι. Τον βουλευτή Τολοκαρανίας από την Γουριά.

0: τάσκουμε να ασχολούμαστε και με αυτά τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, και με τη Συμμαχία Ελλήνων και την εκπροσώπησή της ή την καθοδό της και το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης από εδώ και πέρα. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα σίγουρα βέβαια να ασχοληθούμε, η αλήθεια είναι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο καιρός, είπαμε ότι παρουσιάζει μια σοβαρή επιδείνωση σήμερα σε όλη την Ελλάδα, σε αρκετές μάλλον περιοχές της χώρας. Και θα έχουμε φαινόμενα και στην περιοχή εδώ της Δυτικής Τράχας Ελλάδας και ειδικότερα και του Αγρινίου. Τοπικές βροχοπτώσεις εδώ και καμιά ώρα περίπου, όχι, κάτι λιγότερο από μια ώρα. Τοπικές βροχές, κάτω όπου στα φαινόμενα μάλιστα αναμένεται σήμερα να είναι έντονα.
1: Τίποτα δεν πέρασε, ούτε και θα γυρίσει.
0: Η θερμοκρασία έχει σημειώσει και πτώση, μάλιστα είναι στους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ενώ έφτασε 23 νωρίτερα. Και βέβαια λόγω των βροχών δεν αναμένεται να ξεπεράσει και έτσι πάρα πολύ τους 23-24, ας πούμε παραπάνω, να πάει σήμερα ο υδράργυρος. Γενικότερα αναμένονται από σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μάλιστα ιστορικά χαμηλές, ειδικότερα από την Πέμπτη και μετά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται και κανένα μπουφανάκι για τις επόμενες ημέρες, όπου ο καιρός θα φτιάξει. Δηλαδή είναι πολύ πρόσκαιρη η σημερινή κακοκαιρία, μόνο για σήμερα θα διαρκέσει. Από αύριο αναμένεται πάλι καλοκαιρία, αλλά όπως είπα με χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες. Και κάπως έτσι νομίζω, Ευάγγελε, με αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Ελπίζω να περάσατε περισσότερο καλά, φίλες και φίλοι. Εντάξει, είχαμε και κάποιες περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ δεν το αντέχω, η αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Για άλλη μια φορά έτσι το κάψαμε στην κυριολεξία του air condition και αναμένουμε τη λιπητερή τώρα μέρα με τη μέρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας καθημερινά εδώ από Δευτέρα έως Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 στις 11. Ήδη παρουσιάσαμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Θα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε και στα δικά μας, βέβαια. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Έτωλο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Αναλαμβάνει ο Παρασκευάς Μάζης λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, το μεγάλο ενημερωτικό αθηναϊκό ραδιόφωνο. Θα ακούσετε Ελληνοφρένεια 1 με 2, 2 με 4 σε ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. 7 με 4 έχουμε ενημερωτικό πρόγραμμα εδώ καθημερινά. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για να είστε συντονισμένοι εδώ. Κάποιες από αυτές τις ώρες. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Αγρινίου. Είμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, συγκεκριμένα φίλες και φίλοι, στο νούμερο 26. Να πω ότι απέναντί μου έχω τον Ευάγγελο Κοκώση. Είναι ο ηχολήπτης μας σε αυτές τις εκπομπές. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε στο 26410333335 και 26410333336. Το email μας είναι το antennastar103.5, μία λέξη, papakigmail.com, και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας είναι το 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Προσοχή λίγο με τις βυθιζόμενες μπάρες στο Αγρίνιο. Δύο ατυχήματα είχαμε χθες στο κέντρο της πόλης. Το πρώτο έγινε το μεσημέρι. Αγροτικό όχημα προσέκρουσε στην μπάρα στον πεζόδρομο της οδού Γιώτα Σταϊκού, την ώρα που ο οδηγός κατευθυνόταν σε επαγγελματική επιχείρηση στην κεντρική πλατεία. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της δημοτικής αστυνομίας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, όμως το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές στο κάτω μέρος του. Έτσι, υπενθυμίζεται ότι το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της πόλης βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή από τις 10 Αυγούστου. Πρόσφατα, συνεργείο για την επισκευή των μπαρών βρέθηκε εδώ στην πόλη, προχώρησε στην αποκατάστασή τους στις οδούς Παπαστράτου και μετά από ατυχήματα που είχαμε και εκεί. Πλέον θα πρέπει να ελεγχθεί και εκ νέου και αυτή τη οδού Γιώτα Σταϊκού, φίλες και φίλοι, στην οποία πάνω έπεσε ένα αγροτικό όχημα στην μπάρα. Βέβαια, η μπάρα, πρέπει να πω, όταν είναι βυθισμένη, δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση. Μόλις πλησιάσει αυτοκίνητο, θα ανεβεί. Έτσι. Θα ανεβεί, εάν δεν υπάρχει τρόπος να την απενεργοποιήσεις, να την κατεβάσεις. Δηλαδή, το αγροτικό δεν νομίζω να έχει αυτή τη δυνατότητα να κατεβάσει, να ελέγχει την μπάρα με τηλεκοντρόλ ή με κάποιον κωδικό. Έτσι λοιπόν διάβασε η μπάρα ότι έρχεται αυτοκίνητο και σηκώθηκε, με αποτέλεσμα το αγροτικό να πέσει πάνω της. Το απόγευμα όμως είχαμε και άλλο περιστατικό στην Γιώτα Σταϊκού.

Τι έγινε τώρα, ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε επιβάτες σε κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία, εισήλθε στο πεζόδρομο και είδε το όχημά του να υφίσταται σοβαρές υλικές ζημιές. Ο ίδιος είχε στην κατοχή του το ειδικό κοντρόλ που έχει μοιραστεί σε όσους κινούνται μέσα στους κεντρικούς πεζοδρόμους. Βλέποντας όμως τις μπάρες κατεβασμένες, συνέχισε την πορεία του. Κατά φαινόμενα αυτές σηκώθηκαν όταν το σύστημα αντιλήφθηκε την κίνηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσκρουση. Να θυμίσουμε ότι όπως είπαμε, από τις 10 Αυγούστου έχει τεθεί σε εφαρμογή. Όμως εδώ είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν γνωστοί οι τρόποι λειτουργίας αυτών των μπαρών, τέλος πάντων, να τις γνωρίζει ο κόσμος ή όσοι είναι χειριστές, ας πούμε, τηλεκοντρόλ και είναι μόνιμοι κάτοικοι κλπ. Ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά. Έχουμε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, τουλάχιστον 4-5 ατυχήματα έως τώρα. Τα δύο απανωτά χθες με τις βυθιζόμενες μπάρες στο κέντρο του Αγρινίου. Έτσι. Προφανώς, τι έπρεπε να κάνει ο οδηγός ταξί? Έπρεπε να σταματήσει εκεί μπροστά, να δει αν η μπάρα, ή μάλλον να χρησιμοποιήσει το τηλεκοντρόλ, να ανεβάσει την μπάρα, ας πούμε, και να την ξανακατεβάσει μετά για να περάσει ελεύθερα. Δεν το έκανε αυτό. Η μπάρα διάβασε ότι έρχεται όχημα, ενδεχομένως να υπήρχε κάποια ταχύτητα. Δηλαδή, καλό θα είναι να τις βλέπετε τις βυθισμένες, έτσι, να τις πλησιάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή, αργά δηλαδή. Έτσι, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, μόλις ήταν οι μπάρες που ήταν κάτω, ότι έρχεται όχημα, ανέβηκαν αμέσως. Τώρα, γιατί ήταν κατεβασμένες, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι κατεβασμένες, έτσι, Ευαγγελή. Έπρεπε να είναι όρθιες οι μπάρες. Πέρασαν και στις δύο περιπτώσεις αυτοκίνητα και προσέκρουσαν πάνω τους.

Μιας και ακούμε Pink Floyd, όμως να ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται με τις μαθητικές καταλήψεις. Είχαμε καταλήψεις χθες στα σχολεία του Αγρινίου για τελείως διαφορετικό λόγο. Δεύτερο γυμνάσιο υποκατάληψη, επειδή λέει τιμωρήθηκε κάποιος μαθητής. Και στο ΕΠΑΛ επίσης με κάποια άλλα αιτήματα. Στο ΕΠΑΛ έγινε επίσης χθες κατάληψη. Δεν γνωρίζω σήμερα αν έχουμε συνέχεια στις καταλήψεις. Μάλλον όχι. Αλλά χθες είχαμε και κάποιες εικόνες εκεί από το δεύτερο γυμνάσιο. Πέρασαν μάλιστα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο διακινούνται τις τελευταίες ώρες χθες από χθες. Μαθητές Ρωμά εμφανίζονται σκαρδαλωμένοι πάνω στους εκάδους που είχαν τοποθετήσει στην είσοδο. Ενώ οι περισσότεροι έχουν φροντίσει να καλύψουν και τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Μιλάμε για μαθητές γυμνασίου, έτσι. Αυτό τόσο που κέντρισε περισσότερο την προσοχή ήταν και το πανό αυτής της κινητοποίησης. Ένα απλό χαρτόνι πάνω στο οποίο είχε γραφτεί η φράση «Δικαιοσύνη στον αδελφό μας». Το δικαιοσύνη όλα γιώτα, να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή εδώ χρειάστηκε μια αποβολή λόγω ορθογραφίας, έτσι τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Ρε παιδιά, γράφτε ένα πανό, γράψτε το σωστά, δηλαδή, εντάξει. Ούτε το δικαιοσύνη δεν ξέρουν να γράφουν. Συμβουλευτείτε κανέναν άλλο μαθητή σας, τέλος πάντων. Δικαιοσύνη ο Λαγιώτα, λοιπόν. Πίσω από το μήνυμα, βέβαια, φαίνεται πως βρίσκεται πάντως η αφορμή της κατάληψης. Για δικαιοσύνη για έναν αδελφό τους μιλάνε. Η συγκεκριμένη, η διαμαρτυρία τους σχετίζεται με τιμωρία συμμαθητή τους. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η τιμωρία σε βάρος συμμαθητή τους σχετίζεται μια σοβαρή καταγγελία που έγινε σε βάρος 13χρονου μαθητή πριν από λίγες ημέρες, την οποία μάλιστα την εξετάζει και η αστυνομία. Πρέπει να σας πω, γιατί εάν πρόκειται για το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαμε και συλλήψεις για τη συγκεκριμένη σοβαρή καταγγελία που έγινε σε βάρος ενός 13χρονου μαθητή. Πιθανότατα σχετίζεται το περιστατικό αυτό με την κατάληψη η οποία έγινε χθες, με τους μαθητές να ζητούν δικαιοσύνη για τον συγκεκριμένο συμμαθητή τους.

Και επειδή είδα και κάποιοι σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν το μέρος των μαθητών να ζητούν δικαιοσύνη για τον αδελφό τους, καλό θα ήταν όσοι δεν το γνωρίζουν να γνωρίζουν, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται, για ποιον αδελφό τους, ας πούμε, ζητούν δικαιοσύνη και γιατί κατηγορείται ο συγκεκριμένος, και μετά να βγάζουν, ας πούμε, τα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε, μήπως αυτή η ποινή, μήπως βιάστηκε η διεύθυνση του σχολείου και προχώρησε στην επιβολή μιας ποινής στο συγκεκριμένο μαθητή. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι θέμα ρεπορτάζ όμως αυτό, έτσι πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα επανέλθουμε. Στο σημείο αυτό να κάνω μια αναφορά η οποία έχει να κάνει με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει σίγουρα την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανήκει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο, και την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, η οποία επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3%. Αυτό μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος που δεν αργούν.

Λοιπόν, πάμε, λέγαμε πριν για τη δημογραφική κρίση, φίλες και φίλοι, γενικότερα στη χώρα. Τώρα υπάρχουν και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα σχολιά εδώ στην Ετωλοακαρνανή. Έτσι, σας είπα πριν για τα δημογραφικά στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν σε μελέτη χθες και έχουν να κάνουν με την υπογεννητικότητα και το σοβαρότατο έλλειμμα που υπάρχει. Ουσιαστικά από το 2009 και μετά έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, δηλαδή, και μιλάμε για το έλλειμμα μεταξύ θανάτων και πόσο υπερέχουν οι θάνατοι έναντι των γεννήσεων στη χώρα μας. Ως Ελλάδα μικραίνουμε, αυτό είναι δεδομένο. Πάντως αυτή η δημογραφική κρίση αποτυπώνεται λιγότερο σε κάποιες άλλες περιοχές, περισσότερο σε κάποιες άλλες. Υπάρχουν έξι νομοί, ας πούμε, όπου εμφανίζουν μια μείωση κατά 50%, περισσότερο από τον ελληνικό εθνικό μέσο όρο. Είναι και η Βρετανία ανάμεσα στις περιοχές αυτές. Αυτή η δημογραφική κρίση πάντως δεν αφήνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και την Ετωλοακαρνανία απ' έξω, απείραχτη. Σε όλη τη χώρα την τελευταία δεκαετία εξαφανίστηκαν από τους καταλόγους των νέων εγγραφών στην πρώτη δημοτικού περίπου 30.000 μαθητές. Τα στοιχεία της απογραφής του 2021 έδειχναν ήδη ένα έντονο δημογραφικό ζήτημα και στην Ετωλοακαρνανία. Ο μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε από 210.000 κατοίκους, 802, σε 192.345, δηλαδή χάθηκαν 18.000.

με τον πληθυσμό του Δήμου Θέρμου. Και αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται όπως περνούν τα χρόνια, πρώτα στα δημοτικά, έτσι. Στα δημοτικά βλέπουμε αυτή την κατάσταση και στη συνέχεια βέβαια αυτή μεταφράζεται, μεταφέρεται, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυμνάσια Λύκεια. Την τελευταία δεκαετία προκύπτει στην Ετωλοκαρνανή ότι οι εγγραφές μειώθηκαν κατά 20%. Από 1959 μαθητές στο σχολικό έτος 17-18, ο αριθμός μειώθηκε στους 1551 το 2026-2027. Παρατηρείται δηλαδή μια σταθερά πτωτική πορεία στον μαθητικό πληθυσμό της πρώτης τάξης, τα πρωτάκια, καθ' όλη τη δεκαετία 2017-2027. Αντίστοιχα στον Δήμο Αγρινίου, που σύμφωνα με τα στοιχεία από 973 μαθητές πρωτάκια το 17-18, υποχωρεί στους 752 το 2026-27. Εδώ η μείωση είναι 22,7% στον Δήμο Αγρινίου. Έτσι, φίλες και φίλοι, παραπάνω από το μέσο όρο στην Έτωλο Ακαρνανία. Ο πίνακας τι ακριβώς γράφει εδώ? Την περίοδο 17-18 είχαμε 1959 πρωτάκια στην Ετωλοκαρνανία, 973 στον Δήμο Αγρινίου, και χρόνο με το χρόνο πάμε στα 1899 πρωτάκια, 933 στον Δήμο Αγρινίου. Την επόμενη χρονιά, 19-20, 1695 πρωτάκια, 821, σημαντική μείωση το 19-20 στον Δήμο Αγρινίου, και η πτωτική τάση αυτή συνεχίζεται για να καταλήξουμε τελικά την περίοδο 26-27, αυτή που διανύουμε την σχολική χρονιά, στα 1551 πρωτάκια στην Ετωλοκαρνανία και στα 752 στον Δήμο Αγρινίου. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι ουσιαστικά τα μισά πρωτάκια εγγράφονται στο Δήμο Αγρινίου, έτσι, της Ετωλοακαρνανίας. Να θυμίσω ότι είχαμε και πρόσφατα και κάποιες επιπλέον αλλαγές σε σχολικές μονάδες στην Ετωλοακαρνανία. Συγχωνεύτηκαν νηπιαγωγοί, ενώ υποβιβάστηκαν αρκετές σχολικές μονάδες, δηλαδή έχουν λιγότερους δασκάλους επειδή δεν έχουν παιδιά. Υποβιβάστηκαν το νηπιαγωγείο Θεστιαίων, το νηπιαγωγείο της Λεπενούς, το νηπιαγωγείο στην Πλαγιά, στο Ρίβιο, το δημοτικό σχολείο, τα δημοτικά σχολεία στο Τρίκορφο, στη Ματαράγκα, στο Μπεντάλοφο, το 10ο δημοτικό σχολείο Αγρινίου, αλλά και το 1ο δημοτικό σχολείο της Βόνιτσας. Μόλις μια σχολική μονάδα προήχθη από 6θέσια σε 7θέσια, είναι το 21ο δημοτικό σχολείο του Αγρινίου. Επίσης υπήρχαν και κάποιες συγχωνεύσεις φέτος στην Ετωλοκαρνανία. Συγχωνεύτηκαν τα νηπιαγωγεία Μοριανών και Μαλασιάδα στο Βάλτο, και ακόμη δύο νηπιαγωγεία πάλι στο Βάλτο, το Εμπεσού με το Χαλκιόπουλου. Στις ορεινές ή μειωρινές περιοχές, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Γι' αυτό έχουμε και αυτούς τους υποβιβασμούς και τις συγχωνεύσεις, ειδικότερα στις περιοχές του Βάλτου, έτσι, της ναυπακτίας κλπ. Η κατάσταση ίσως είναι λίγο καλύτερη σε παραλιακές περιοχές. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Πάλερος δεν πρέπει να έχει μια τόσο μεγάλη μείωση. Είναι μια περιοχή η οποία γνωρίζει μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Και μπορεί να δούμε έτσι τελείως διαφορετικά νούμερα, ειδικότερα σε αυτή την πιο τουριστική περιοχή της Ετωλοκαρνανίας, που δεν είναι από την Πάλερο, η οποία έχει βέβαια και αρκετούς αλλοδαπούς κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων είναι και Ευρωπαίοι, έτσι.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει ανακοινώσει ήδη την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας από τις 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-925-36, Αλθέα Olive Products.

Και μια και μιλάμε για ελιά και έχουμε τη συγκομιδή του πράσινου ελαιοκάρπου αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελιάς καταγράφει την εικόνα της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρώς μειωμένη παραγωγή, αλλά με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη πριν από λίγες ημέρες με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιφερειακές ενότητες. Φυσικά, τον πρώτο λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για ελαιοπαραγωγικές περιοχές, σαφώς τον έχει το Λακαρνανία, έτσι. Είναι πλέον, παλιά ήταν το εθνικό μας προϊόν ο καπνός εδώ, τώρα είναι η ελιά. Από παλιά βέβαια ήταν η ελιά, αλλά στην πρωτοκαθεδρία την είχε ο καπνός. Τώρα η ελιά είναι σχεδόν μόνο καλλιέργεια εδώ στην το Λακαρνανία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ερτημένη εσόδια πράσινου ελαιοκάρπου στις ποικιλίες Χαλκιδική και Αμφίσης εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση είναι περισσότερο αισθητή στην άμφισα, την ελιά, ενώ ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η εικόνα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή της πράσινης ελιάς θα μπορούσε τελικά να προσεγγίσει τα περσινά επίπεδα. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι τι γίνεται με τις τιμές. Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν την τηλεδιάσκεψη ήταν τα αυξημένα αποθέματα με τα οποία ξεκινάει η νέα ελαιοκομική περίοδος. Όπως επισημάνθηκε, μέρος των αποθεμάτων αυτών προέκυψε από λανθασμένες εκτιμήσεις και αγορές σε υψηλά επίπεδα τιμών. Πέρσι ήταν αρκετά υψηλές οι τιμές. Ενδεχομένως κάποιοι να περίμεναν ότι οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο και κράτησαν την παραγωγή τους. Και υπάρχουν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε σημαντικά αποθέματα, φίλες και φίλοι. Τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει ακριβέστερη εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων, αλλά και πληρέστερη καταγραφή στα διαθέσιμα αποθέματα. Καταγράφεται επίσης μια οριακή αποχώρηση των εξαγωγών. Βασικά ακόμα ζητήματα είναι η έλλειψη εργατών, αλλά και το υψηλό κόστος παραγωγής. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ στους ελαιοπαραγωγούς, μιλώντας μάλιστα με κάπου στους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής μας, τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός των τιμών, των χαμηλών τιμών σε σχέση με πέρυσι. Πέρσι οι παραγωγοί έτσι απείλαυσαν κάποιες πραγματικά πολύ ικανοποιητικές τιμές. Τα ωραία πράγματα όμως δυστυχώς διαρκούν λίγο, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αυτή την περίοδο, αυτή τη σεζόν, την ελαιοκομική, υπάρχει μια προσγείωση ανώμαλη, θα έλεγα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω υπάρχουν και κάποιες καταστροφολογικές εκτιμήσεις. Χρειάζεται μια προσοχή γενικότερα, έτσι, σχετικά με την. Γιατί κάποιοι λένε ότι εντάξει, δεν συμβαίνει καθόλου, δεν πάμε να τις μαζέψουμε κιόλας τις ελιές. Όχι. Έτσι, χρειάζεται προσοχή γενικότερα και όσο την πληροφόρηση που έχετε, φίλες και φίλοι. Μιλάω για όσους από εσάς είστε ελαιοπαραγωγοί, λίγο έως πολύ, Ευαγγέλη. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε κάθε άλλη δουλειά, έχει και την ελιά του όμως.

Θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ. Χθες, από ό,τι είδα, έγινε και δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Ναυπακτίας σχετικά με την νοικίαση, υπενοικίαση ή όχι του ξενία για να γίνει ξενοδοχείο πολυτελές εκεί στην Ναύπακτο. Τελικά η πρόταση, η οποία υπήρχε έτσι και τη συζήτηση, τη βλέπω να κάνει πίσω η Δημοτική Αρχή του κ. Γκίζα μετά την κριτική την οποία δέχτηκε. Μάλιστα, όλο το κτίριο δίνονταν, λέει, για ένα χιλιάρικο το μήνα ενίκιο. Χαρακτηρίστηκε πολύ χαμηλό, μάλιστα σκανδαλωδώς χαμηλό το ενίκιο αυτό. Το οποίο, με το οποίο απέδιδε, ενοικίαζε το κτίριο του ξενία Ναυπάκτου ο Δήμος. Μάλιστα, στη σύμβαση προβλέπονταν να δοθεί και το ως υποστηρικτικό κτίριο και ένα γειτονικό κτίριο, το οποίο είναι μάλιστα ανακαινισμένο, του ΚΕΠ της Ναυπάκτου. Γενικότερα, υπήρχε μια αντίδραση για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Και βλέπω την υπόθεση τελικά αυτή να μην προχωρά προς το παρόν.

Πριν κλείσω, φίλες και φίλοι, να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Τελευταίο διάλειμμα.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός ο χειρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Στην πρώτη θέση καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Για να είπαμε, φίλες και φίλοι, ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το ξεφτύλισαν, θα μου πείτε βέβαια εδώ που τα λέμε. Αλλά έχουν γίνει καμιά δεκαριά μέσα σε λίγες μέρες. Πρώτια πάλι της Νέας Δημοκρατίας είναι η δημοσκόπηση αυτή για το theopinion.gr. Δίνοντας του κυβερνών κόμμα 30,1. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,2. Τρίτο το Πασό Κινάλ με 12,8. Βλέπω την ψαλίδα να μικραίνει, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι. Θα γίνει χαμός για τη δεύτερη θέση, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ακολουθούν Κουκουέ με 6,9, Ελληνική Λύση 6,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2, Πλεύση Ελευθερίας 5,1, Φωλή Λογικής 4,1, Μέρα 25,3%, Σπαρτιάτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Νίκη 1,2, Νέα Αριστερά 0,9, Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 0,8. Με φάση τα στοιχεία αυτά στη δημοσκόπηση γίνεται και ενδεικτική κατανομή εδρών. Η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει 122, Ελλάς 46, Πασόκ 39, Κουκουέ 21 έδρες, Ελληνική Λύση 19, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 16, Πλεύση 16, Φωνή Λογικής 12, Μέρα 25, 9. Στην πρόθεση τώρα, χαμηλότερα έτσι, ήταν η εκτίμηση αυτή που σας είπα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27,5, η Ελλάς 13, Πασόκ 10,2, Ελληνική Λύση 5,7, Κουκουέ 5,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3, Πλεύση Ελευθερίας 4, Φωνή Λογικής 3,4, Μέρα 25 2,2, Σπαρτιάτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Η πρόθεση είναι αυτό που όταν ρωτάμε, η αυθόρμητη απάντηση που δίνεται έτσι. Στη συνέχεια βέβαια, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων, αυτοί κατανέμονται. Και τότε πάμε στην εκτίμηση. Τώρα για τα δύο βασικότερα κριτήρια που θα έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, οι ερωτηθέντες, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού. Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα για τα ενδεχόμενα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη. Με το 80% να απαντά δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το ποσοστό πάει στο 81% για τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη. Αυτή η δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Δεν ξέρω τώρα αν θα δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις να μετριέται κιόλας η συμμαχία, όπως την είπε ο Κασιδιάρης, αυτό το κόμμα το οποίο ανακοίνωσε χθες και το οποίο λέει είναι... έχει ήδη ανακοινωθεί από το 2025, αλλά τέλος πάντων δεν έχει μετρηθεί πουθενά. Τώρα το έκανε γνωστό έτσι με το διάγγελμά του το σχετικό Κασιδιάρης χθες. Να δούμε αν θα μετρηθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις, αν θα γίνει γι' αυτόν.

Πρέπει να πω όμως ότι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να το πούμε γι' αυτό, υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί βλέπει όχι μόνο μια στασιμότητα, αλλά να μειώνονται κάπως και τα ποσοστά της, να τσιμπά και τον Πασόκ και να πλησιάσει επικίνδυνα τον Πασόκ την Ελλάς, φίλες και φίλοι. Με βάση τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα. Πληροφορίες λένε ότι έχουν κάποιες, βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι φανερές δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και οι μυστικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται από τα ίδια τα κόμματα. Και υπάρχει ένας προβληματισμός στην Ελλάς. Γενικότερα τονίζεται ότι δεν το πάει και τόσο καλά επικοινωνιακά. Κατά τη γνώμη μου, και το συζήτησα κιόλας εδώ με κάποια έτσι, με κάποιους από το χώρο το συγκεκριμένο, οι οποίοι δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα υπέρ του κυρίου Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας είναι εξαφανισμένος, λένε. Αυτό λένε. Ότι θα έπρεπε να έχει μια πολύ πιο ζωντανή παρουσία με εμφανίσεις, περιοδίες κλπ. Σε αντίθεση με το ότι είναι εξαφανισμένος, ας πούμε, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, ενώ βλέπουμε πολύ έντονα να κινούνται και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη, κατά δεύτερο λόγο βέβαια και τον Νίκο Ανδρουλάκη του Πασόκ, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, μετά από γκρίνια από τώρα, εντάξει, νέο κόμμα είναι, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς πορεύεται η Ελλάς στην παρούσα φάση. Πάντως η Ελλάς ανακοίνωσε, έτσι όπως είπαμε, τα ονόματα χθες των συντονιστικών επιτροπών. Είναι διορισμένοι αυτοί οι συντονιστικές επιτροπές ανά περιφερειακή ενότητα, ανά νομό δηλαδή.

Η 11μελή αυτή συντονιστική επιτροπή της Ελλάς είναι γεγονός. Έτσι κρατά τη μερίδα του Λέοντος στο Αγρίνιο. 6 από τα 11 μέλη είναι από την πόλη. Ενώ υπάρχει εκπροσώπηση και από τις υπόλοιπους Δήμους. Από το Αγρίνιο είναι η Θεοδόρα Βλάχου, ο Βασίλης Καραθανάσης, ο Βαγγέλης ο Καρακίτσος, η Δώρα Μπάδα, ο Δημήτρης ο Ντάης και ο Γρηγόρης ο Τσαπαρέλης, ο οποίος ονομάζεται και συντονιστής της πλατφόρμας. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στις πολιτικές διαδρομές των προσώπων. Στη νέα τοπική ομάδα συναντώνται στελέχη με αναφορές στο Πασόκ, στη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας από νωρίς βέβαια την διάθεση της Ελλάς. Έτσι, να τσιμπήσει από όλους αυτούς τους χώρους, να κινηθεί σε όλους αυτούς τους χώρους. Πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Να πω, είπαμε και χθες ο Δημήτρης Οντάης κιόλας είναι πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ κάποιοι είναι προέρχονται και από τη Νέα Αριστερά, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Τσαπαρέλης. Από την περιοχή της Ναυπάκτου είναι ο πρώην δήμαρχος της Ναυπάκτου, Γιάννης Ονταουσάνης. Από τον Αστακό είναι η κυρία Τριάντη, από το Άκτιο Βόνιτσα ο Γιώργος Παυλιδάκης και ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος από το Μεσολόγγι. Την επόμενη εβδομάδα, με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, τα μέλη θα καθίσουν για πρώτη φορά γύρω από το ίδιο τραπέζι υπό το συντονισμό του κυρίου Αϊβαλή. Τότε αναμένεται να αρχίσουν να μοιράζονται και οι ρόλοι. Θεματικές αρμοδιότητες, οργανωτικός σχεδιασμός, το άνοιγμα στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, η Ελλάς έτσι στην Ετωλοκαρανία δεν είναι πλέον ένα όνομα. Ξέρουμε επώνυμα πλέον ποιοι συμμετέχουν σε αυτό τον πρώτο πυρήνα, σε αυτή τη συντονιστική επιτροπή. Βέβαια, δεν γίνονται εκλογές όπως αντιλαμβάνεστε για όργανα. Αυτά θα γίνουν προφανώς μετά τις βουλευτικές εκλογές. Όλα τα όργανα είναι διορισμένα από την ηγεσία.

Τώρα με χιούμορ αλλά και με μια φράση η οποία προσφέρεται για διάφορες ερμηνείες, σχολίασε μέσω κοινωνικών δικτύων την κατάσταση έτσι γενικότερα στην κέντρο αριστερά ο Γιώργος Ξενάκης. Το Γιώργο Ξενάκη, για όσους δεν θυμούνται, ήταν γραμματέας επίσης της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ο οποίος έτσι διαχώρησε τελείως τη θέση του μετά το, από αυτό το συνέδριο φιάσκο στον Μπουζουξίδικο. Για λίγο έτσι τον είδαμε να έχει στενή σχέση με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και από εκεί αποστασιοποιήθηκε ο κύριος Ξενάκης, ο οποίος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, γράφει σε ανάρτησή του. Καλύτερα με τα κορίτσια παρά με τα αποκόμματα. Από το πρωί στο γραφείο. Ο γραφείο ο κύριος Ξενάκης εννοεί τα βοσκοτόπια, και όταν λέει κορίτσια εννοεί τα γελάδια του. Έτσι να το πούμε και αυτό. Έδωσε δηλαδή μια βουκολική νότα στο σχολείο αυτό. Τα κορίτσια δεν ήταν άλλα από τις αγελάδες του. Ο κύριος Ξενάκης δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία, είναι γνωστό αυτό. Το ενδιαφέρον βέβαια της ανάρτησής του βρίσκεται περισσότερο στη δεύτερη λέξη που έβαλε που βάζει σε εισαγωγικά, τα αποκόμματα δηλαδή. Η ανάρτηση βέβαια αυτή δεν νομίζω ότι είναι τυχαία, γιατί έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των συντονιστικών επιτροπών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Προς το παρόν ο κύριος Ξενάκης προτιμά να είναι αποστασιοποιημένος με τα κορίτσια του, όπως λέει, τα γελάδια του.

Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. Τις συνέπειες του ευτροφισμού στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού ανέδειξε ο Νίκος Παναστάσης, βουλευτής του ΚΚΕ. Μίλησε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, έτσι, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε το ΚΚΕ για την κατάσταση στη λιμνοθάλασσα, το φαινόμενο του ευτροφισμού που ήρθε στην επιφάνεια, δημιουργώντας προβλήματα βέβαια και στους κατοίκους του Αιτωλικού και στους ψαράδες της περιοχής. Ο κύριος Παπαναστάσης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, έκανε λόγο για κοροϊδία από πλευράς διαχρονικά των κυβερνήσεων, όσο και από πλευράς δημοτικής και περιφερειακής αρχής που έχουν επιδείξει απόλυτη αδράνεια, λέει, για να λυθεί το ζήτημα. Στάθηκε επίσης στις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων φωσφορούχων και αζωτούχων ενώσεων από τη γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα και από οικιακά απόβλητα, με αποτέλεσμα την παραγωγή τοξικών αερίων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα όσων έχουν προβλήματα υγείας. Δεν ξέρω αν έχει κάποιες μετρήσεις, έχει μελέτη ο κύριος Παπαναστάσης και τα λέει αυτά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, βέβαια, επιβάρυνσης της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. Το σοβαρό ζήτημα το οποίο θέτουν εκεί οι άνθρωποι εκεί της περιοχής είναι ότι δεν υπάρχει ανανέωση των υδάτων. Δηλαδή δεν επικοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Είναι μια κλειστή θάλασσα, δέχεται και όλη αυτή την επιβάρυνση, η οποία έχει να κάνει και με το βιολογικό καθαρισμό. Φανταστείτε τα λίμματα δηλαδή που πέφτουν μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να εμφανίζεται αυτός ο ευτροφισμός. Τον οποίο εγώ το θυμάμαι από παλιά υπήρχε αυτός ο ευτροφισμός. Δηλαδή όταν πηγαίναμε για ψάρεμα, έτσι, Σεπτέμβρη μήνα, έτσι, παρουσίαζε μια τέτοια εικόνα πραγματικά απογοητευτική. Πρωτόγνωρη. Όχι πρωτόγνωρη, απογοητευτική σίγουρα, και η οποία χτυπούσε καμπανάκι και έλεγε τι πράγμα είναι αυτό. Και αυτό εμφανίστηκε και φέτος, βέβαια, λέγοντας και με τους κατοίκους εκεί να λένε δεν πάει άλλο, τέλος πάντων. Έχουμε τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που φωνάζουμε για το φαινόμενο αυτό, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, η αρμόδια υφυπουργός, η κυρία Σούκουλη Βιλιάλη, δήλωσε πως η ανησυχία των κατοίκων είναι κατανοητή. Το φαινόμενο αυτό, λέει, δεν έχει μία μόνο αιτία. Αναφέρθηκε σε έργα αναβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων που αναμένεται να γίνουν στην νότιο-δυτική Αιτωλία Καρνανία, στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία όπως αναμένεται να ολοκληρωθούν, λέει, στα τέλη του 2027. Πρόσθεσε ότι έχει δρομολογηθεί ο ευρύτερος έλεγχος της περιοχής και υποβρύχιος καθαρισμός στο παραλιακό μέτωπο από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, αλλά και σε τμήμα της λιμνοθάλασσας, χωρίς να λέει λεπτομέρειες. Σε ό,τι είχε να κάνει με τους ψαράδες, η υφυπουργός παρέπεψε στη δευτερολογία της ένα αντίστοιχο εθνικό ή ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Του ΚΚΕ, βέβαια, και ο κ. Παπαναστάσης στυλίτευσε τα περί κλιματικής αλλαγής. Υπενθύμησε πως το φαινόμενο αυτό του ευτροφισμού εμφανίζεται τη δεκαετία του 60. Έχετε και εγώ, σας είπα ότι το βλέπω εδώ και αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένη εποχή, ας πούμε, στη λιμνοθάλασσα. Και έχει βέβαια συγκεκριμένα αίτια. Τώρα πρέπει να γίνει ενδεχομένως μια πιο εντελεχής μελέτη. Πόσες άλλες μελέτες να γίνουν για τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού? Έχουν γίνει ένα σωρό μελέτες. Ανακοινώθηκαν, μάλιστα, πρέπει να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια συνάντηση εκεί στην περιφέρεια, όπου δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ότι κάποια έργα ξεκινάνε, δύο σημαντικά έργα αυτή την περίοδο. Έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο. Μπορεί ενδεχομένως να δώσουν λύση τα προβλήματα αυτά. Στο μεταξύ, προβληματίζει και ένα άλλο γεγονός, σε ό,τι είχε να κάνει με τη λιμνοθάλασσα. Είδαμε κάποια βίντεο χθες προχθές από τον κύριο Χαρέλο. Ο Λάμπρος ο Χαρέλος είναι δίτης και είναι και εθελοντής, έτσι, περιβάλλοντος, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία την αγαπά πολύ και την αναδεικνύει. Και έδειξε, πήγε με την κάμερά του δηλαδή σαν δίτης και έδειξε την κατάσταση στα γεφύρια του Αιτωλικού, όπου υπάρχουν έτσι και ρηγματώσεις, υπάρχουν και κενά. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται και ένα έργο συνολικής μελέτης και για τα παραδοσιακά γεφύρια του Αιτωλικού. Μην τα ξεχνάμε, είναι παραδοσιακά, έτσι, και προστατευόμενα, υποτίθεται. Πρέπει να γίνουν κάποια έργα στήριξης, αντιστήριξης, έτσι, ενίσχυσης της λιθοδομής αυτών των γεφυριών. Προκύπτει και ένα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή.

Μια και μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα, να πω ότι έχουμε και την κατάθεση μια ακόμη ερώτηση. Και η ερώτηση αυτή από τον Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίο σύμφωνα με πληροφορίε αναμένεται να παραδώσει την έδρα του, μαθαίνω, αυτές τις μέρες. Είναι ζήτημα ημερών. Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί, πάνε για παράδοση της έδρας τους. Δεν θα μείνουν, παραμείνουν δηλαδή ανεξάρτητοι. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε άλλον βουλευτή για ένα διάστημα κάποιων μηνών, φίλες και φίλοι. Ποιος θα είναι, θα δούμε. Μάλλον ο Βαρεμένος. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι ο Βαρεμένος θα την κρατήσει την έδρα για όσο διάστημα παραμείνει. Για όσο διάστημα θα είναι κενή, θα έχει παραδοθεί μάλλον η έδρα του κυρίου Ζαμπάρα. Μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Ζαμπάρας πρόκειται να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ανακοινώνοντας και επίσημα την προσχώρησή του στην Ελλάδα του Άλεξη Τσίπρα. Αυτό πριν από λίγους μήνες δεν το είχε κάνει. Ήταν μια ομάδα βουλευτών με επικεφαλή την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι βέβαια, έχει μια πολύ στενή σχέση, είναι πολύ γνωστό αυτό, με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαν αποφασίσει όλοι αυτοί οι βουλευτές να ανεξαρτοποιηθούν. Μάλιστα, ο κ. Ζαμπάρας προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Ανακοίνωσε πως την βουλευτική του αποζημίωση δεν θα την κρατά για τον εαυτό του, αλλά θα τη δίνει σε βαγή ιδρύματα, ας πούμε, συλλόγους φιλανθρωπικού, συλλόγους ΑΜΕΑ κλπ. Εδώ της Ετωλοακαρανίας. Πράγμα το οποίο το κάνει, πρέπει να σας πω. Αυτό που είπε, το τηρεί. Δίνει τα χρήματα αυτά και μάλιστα σύλλογοι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις ευχαριστηρίων προς το πρόσωπο του κ. Ζαμπάρα. Όμως, όπως είπα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής. Το θέμα θα είναι εδώ τώρα. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση του. Σίγουρα όχι ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών. Δεν πρόκειται να ορκιστεί βουλευτής. Ο κ. Θεοδωράκης είναι στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Οπότε ο δεύτερος επιλαχών είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Φαίνεται με βάση αυτά που τον είχαμε ρωτήσει παλιότερα τον κ. Βαρεμένο, πως θα την πάρει την έδρα. Θα πάρει την έδρα, θα την κρατήσει και μάλλον θα είναι βουλευτής της Νέας Αριστεράς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα, να αναφερθούμε λίγο και στους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις, εδώ τους επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν καθημερινά, να μην ξεχνιόμαστε.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Αν έχετε βαρεθεί τώρα να περιμένετε σε αναμονές για να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της και μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τέλος, στο σούπερ μάρκετ τον Γκεσούλης στο Αγρίνιο θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, σε δομικά υλικά, κόλλες και σοβάδες. Και όχι μόνον. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26 41 0 32 558.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζουν ότι έχουμε τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Το οποίο επανακαθορίζεται για την επόμενη δεκαετία. Το συνολικό αντικείμενο για την περιφέρεια, συνυπολογίζοντας και την πενταετή προαίρεση παράτασης, ανέρχεται σε ένα ποσό 652,5 εκατομμυρίων ευρώ, φίλες και φίλοι. Το υπεραστικό σκέλος είναι 528,7 εκατομμύρια.

μεγάλο έργο αυτό, φίλες και φίλοι. Έχουμε επανακαθορισμό των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Κομβικό ρόλο τώρα στο έργο αυτό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, διαδραματίζει η Αχαΐα, η οποία αντιπροσωπεύει το 38% του αντικειμένου, του φυσικού αντικειμένου της περιφέρειας στις υπεραστικές μετακινήσεις. Καλύπτει 36 γραμμές και πάνω από 30.000 δρομολόγια το χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν αυστηροί όροι συμμετοχής που απαιτούν μέσω ετήσιο τζίρο τριετίας τουλάχιστον 24,7 εκατομμύρια ευρώ για το υπεραστικό τμήμα. Άρα, πάμε σε συμμαχίες εδώ των υπεραστικών κτέλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν μια συμμαχία των κτέλ των υπεραστικών κτέλ στη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κολοσσοί όπως η Ισπανική Άλσα, η οποία είναι μέλος του βρετανικού γκρουπ Μόμπικο, που σύμφωνα με πληροφορίες προσέγγισε εγχώρια κτέλ, συναντώντας όμως κλειστές πόρτες, και τα τοπικά κτέλ μάλλον παίρνουν την τύχη, ας πούμε, στα χέρια τους, αν μπορούσαμε να πούμε. Ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας, ο κ. Βάσος Αντωνόπουλος, δήλωσε πως τα κτέλ Αχαΐας, Ηλίας και Τολοακαρνανίας θα διεκδικήσουν από κοινού το έργο αυτό των υπεραστικών συγκοινωνιών στη Δυτική Ελλάδα μέσω ενός συνεργατικού σχήματος, διατηρώντας παράλληλα την αυτόνομη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου αναπεριφερειακή ενότητα. Θα είναι συνεργατικό το τμήμα, αλλά σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα κάνει κουμάντο το κτέλ Τολοακαρνανίας στην Τολοακαρνανία, Ηλίας στην Ηλία και ούτω καθεξής. Η υποβολή των προσφορών για τη Δυτική Ελλάδα έχει μετατεθεί για τις 21 Οκτωβρίου σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα δηλαδή, λόγω ενστάσεων από διεθνή operator, όπως αναφέρεται, με τη διοίκηση του κτέλ Αχαΐας να δηλώνει καθησυχαστική, επισημένοντας πως οι ξένοι επενδυτές στερούνται των απαραίτητων υποδομών, φυσικά και του στόλου. Είναι σαφές ότι όποιοι επενδυτές θέλουν να ανακατευτούν εδώ με το αντικείμενο των αστικών μετακινήσεων και μεταφορών, θα πρέπει να έχουν και κάποιες υποδομές. Τα υπάρχοντα κτέλ σήμερα, τις υποδομές αυτές έχουν έτοιμες και έχουν και σημαντικούς στόλους. Και ο στόλος, βέβαια, του κτέλ του υπεραστικού της Τολοακαρνανίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάμε δηλαδή σε κάποιους οι οποίοι θα χτυπήσουν το έργο αυτό το υπεραστικό. Και έχουμε ένα συνεργατικό σχήμα, από ό,τι φαίνεται, με βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Έναν μεγάλο διαγωνισμό για τις συγκοινωνίες. Έχουμε μια κοινή κάθοδο για τα κτέλ, τα υπεραστικά Αχαΐας, Ηλίας και Τολοακαρνανίας.

Προβληματάκια έχουμε στην περιοχή της Αμφιλοχίας με υδροδότηση σήμερα. Επηρεάζονται περιοχές Αμφιλοχίας Θάνου Παραζαριάς, οι οποίες υδρεύονται από μια πηγή, την πηγή των Αχυρών συγκεκριμένα. Από το πρωί η συνεργεία του Δήμου είναι στον κάμπο της Κατούνας. Καταβάλλουν, λέει, κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη. Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμο Αμφιλοχίας. Δεν βοηθάει και ο καιρός, η αλήθεια είναι τα συνεργεία. Τώρα, φίλες και φίλοι, μέσα στη βροχή τώρα. Με στις λάσπες ουσιαστικά, έτσι, να προσπαθείς να λύσεις ένα πρόβλημα υδροδότησης. Ένα ξαφνικό πρόβλημα έχει αφήσει χωρίς νερό Αμφιλοχίας Θάνου Παραζαριά, όπως είπαμε.

αύριο Τετάρτη η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του νεομάρτυρος Ιωάννου του Βραχωρίτου, έτσι, του Εξαγαρινών, ο οποίος μαρτύρησε στο Αγρίνιο, στο Βραχώρι τότε και αναδείχθηκε σε φωτεινό παράδειγμα πίστης και ομολογίας. Έχουμε αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814 εκεί στο Προάβλη, στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου συνέβη αυτό, έτσι. Ο τόπος αυτός του μαρτυρίου του διατηρεί μέχρι σήμερα ζωντανή τη μνήμη του Αγίου. Και έχουμε διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν σήμερα 6.30. Θα γίνει υποδοχή του Μητροπολίτη Τολίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Θα υπάρχει λιτανευτική πομπή από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου ο Μητροπολίτης μας θα μεταφέρει απότμημα του ιερού Λειψάνου, του νέου μάρτυρος, στον τόπο του μαρτυρίου του. Θα τελεστεί και εσπερινός εκείνο. Την Τετάρτη, ανήμερα της γιορτής, τελείται στο παρεκκλήσι του Αγίου, στο χώρο του μαρτυρίου του, έξω τον ναό του Αγίου Δημητρίου, δίπλα δηλαδή, πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο ιερός ναός στον τόπο του μαρτυρίου θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν την εικόνα του νέου μάρτυρα. Αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις εκεί στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, δίπλα, που υπάρχει αυτό το εκκλησάκι στη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Βραχωρίτη, του νέου μάρτυρος. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, δεν έχουμε άλλα να πούμε, είναι και η ώρα 11. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να μιλήσουμε και για εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες στο επόμενο διάστημα και σε επόμενες εκπομπές μας. Θα κλείσουμε όμως κάπου εδώ. Ομπρελίτσα σήμερα διάβροχο, έτσι. Ο καιρός δεν θα είναι καλός κατά το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ημέρας. Από αύριο αμέσως θα έχουμε βελτίωση, γρήγορη, με ηλιοφάνεια, αλλά χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα σε κάθε περίπτωση. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον καιρό στην περιοχή του Αγρινίου αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε μαζί έως τη μία με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευασμάζει σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

με τη σημερινή ημέρα, την 22η για τον μήνα Σεπτέμβριο, φτάνουμε αισίως στις 265 σε ό,τι αφορά το έτος του 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στους εορτάζοντες. Φωκάς βλέπω σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο. Αν και στο Αγρίνιο λόγω καιρικών συνθήκων δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κινηθεί κανείς χωρίς το όχημά του, το ζητούμενο είναι αυτό, τουλάχιστον ο Βαγγέλιος, είναι δυνατόν να γίνεται όταν το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες, γιατί ουκ ολίγοι έχουν φτάσει στην, μάλλον εξακολουθούν να έχουν αυτή την κακή συνήθεια, ακόμη και στο περίπτερο που λέμε να πάνε, να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους για να μην περπατήσουν 5-10 βήματα. Κάτι το οποίο είναι μέγα λάθος από πολλές απόψεις. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, αλλά και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Μεταξύ άλλων είναι η εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ναι, εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών, αλλά και η εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας.

Ώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 1789, όταν οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στην μάχη του Ρίμνινγκ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1787-1792 και αποκτούν έτσι τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Wolfgang Amadeus Mozart, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει βεβαίως τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ» προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Καταπλέει στον ενάφσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός τότε Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων αλλά και των εργαζόμενων σε δημόσιους φορείς. Να σταθούμε τώρα σε μια τηλεοπτική σειρά, αμερικανική τηλεοπτική σειρά, η οποία ωστόσο προβάλλεται χρόνια στη χώρα μας και μέσα από το Star Channel, και η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να έχει το κοινό της. Σαν σήμερα αυτή η σειρά, τα Φιλαράκια δηλαδή, το 1994 έκαναν τη δική τους πρεμιέρα, όχι στη χώρα μας, πανελλαδικά, αφού μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής αυτής σειράς. Και φτάνουμε στο 2001, όπου ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grills και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στον μαγικό κόσμο του NBA. Τώρα είναι η ώρα για μια τροπική καταιγίδα. Τώρα, ενώ το 2010, αλλά σαν σήμερα, σημειώθηκε αυτή η τροπική καταιγίδα, η οποία είχε το γνωστό όνομα που λέμε για καλημέρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα. Λοιπόν, θέλει πολλά μπιπ για τέτοια ώρα στο ραδιόφωνο. Μια καταιγίδα λοιπόν που είχε ένα όνομα με πολλά μπιπ, λοιπόν, είναι η τροπική καταιγίδα η οποία έπληξε σαν σήμερα τα νησιά της Ιαπωνίας. Και μάλιστα αυτή η τροπική καταιγίδα αναμένονται να μετατραπεί και σε τυφώνα με ταχύτητες που θα έφταναν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες πάντως, η συγκεκριμένη λέξη που εμείς την έχουμε για ψωμοτήρι και τη λέμε σε φίλους και γνωστούς πολλές φορές, καλός ή κακός, στις Φιλιππίνες αυτή η λέξη σημαίνει δυνατός, και το συγκεκριμένο όνομα, λέει, αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.

Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, 1963, με δύο γκολ του Γιώργου Σιδέρη. Ο Ολυμπιακός νικά 2-0 την τότε πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α Εθνικής. Μην κοιτάτε τώρα που φέτος είχαμε έτσι ένα πρόωρο ντέρμπι στην τρίτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι γενικά τα ντέρμπι τότε μπορούσε κανείς να τα δει ακόμη και στην πρεμιέρα. Τα τελευταία χρόνια και λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δικλίδα, νομίζω, ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ώστε τα μεγάλα παιχνίδια να είναι αργότερα χρονικά και οι ομάδες να είναι έτοιμες. Έτσι, μην φανταστείτε τώρα πρεμιέρα πρωταθλήματος όπως έχει τύχει τα προηγούμενα χρόνια πριν αυτήν την οριοθέτηση. Μια πρεμιέρα πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια που ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Τι να δείξουν, τι είδους θέαμα να παρουσιάσουν, και έχοντας και το βάρος των προκριματικών τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα τότε το ότι είχαμε μόλις τη δεύτερη αγωνιστική ντέρμπι δεν ήταν κάτι παράξενο, ίσα ίσα. Πριν από πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό ακόμη και στην πρεμιέρα. Τώρα, φέτος έτυχε να έχουμε ένα πρώτο μεγάλο παιχνίδι στην τρίτη αγωνιστική, ένα πρώτο μεγάλο ντέρμπι, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχαμε και άλλα παιχνίδια. Αν ο Ηρακλής ήταν στη μεγάλη κατηγορία για χρόνια και δεν είχαν περάσει 10 και πλέον, σχεδόν 15 χρόνια για να δούμε τον Ηρακλή ξανά στην Α' Εθνική, αν δεν είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια, σίγουρα και το ΑΕΚ Ηρακλής θα ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ο Ηρακλής βέβαια τώρα θέλει ακόμα δρόμο για να τον επαναφέρουμε και στη θέση που του αρμόζει. Είναι μια ιστορική ομάδα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ούτε αυτό το αμφισβητεί κανείς. Αλλά η απουσία τόσων ετών σίγουρα δεν μπορούσαν να δώσουν 100% αυτόν τον χαρακτήρα ντέρμπι στο ΑΕΚ Ηρακλής. Κάτι που έδειξε και το αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι. Σε αντίθεση με το Άρης Ηρακλής, που εκεί ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, αλλά αν κρίνουμε την υπεροχή που είχε ο Άρης, τίποτα περισσότερο από τις δύο ομάδες. Και σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, δεν έγινε στην πρώτη, τη δεύτερη αγωνιστική, έγινε τώρα, πριν λίγες ημέρες. Που σημαίνει ότι οι ομάδες είχαν και λίγο ρυθμό στα πόδια τους, είχαν πάρει και κάποια πρώτα παιχνίδια, αλλά και πάλι δεν είναι 100% έτοιμες οι ομάδες. Μόνο και μόνο από τη στιγμή που οι μεταγραφές δεν έχουν σταματήσει, Ευαγγέλη, εφόσον οι ομάδες ακόμη παίρνουν παίχτες, μέχρι όλοι αυτοί να δέσουν και να γίνουν μια ομάδα, μια οικογένεια, να κουμπώσουν ο ένας ακριβώς τη θέση του όπως πρέπει με τον άλλον, τότε πώς να περιμένεις να δεις πράγματα στο 100%. Και το αστείο ποιο είναι, το είπε και ο Γιάννης Αναστασίου προχθές εντωμεταξύ, ότι πρέπει καταρχάς, λέει, να έρθει η στιγμή να τελειώσουμε με τις μεταγραφές, να μην υπάρχει άλλο περιθώριο, να μπορούν και οι ομάδες να δουν τι διαθέτουν και πώς θα προχωρήσουν. Και όχι τίποτα άλλο. Έτσι όπως πάμε, μέχρι να αρχίσουν να ρολάρουν οι ομάδες και οι παίκτες και να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν, θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η άλλη μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Δηλαδή μέχρι να προλάβουν να δέσουν, θα έρθουν και άλλοι παίχτες που θα χρειαστεί να έρθουν στις ομάδες ή και κάποιοι που ίσως τότε φύγουν από τις ομάδες στις οποίες βρίσκονται μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα διαστήματα που πρέπει ένας ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί σε μια ομάδα και να δείξει πράγματα. Αν δεν το κάνει, μπορεί σε εύλογο χρονικό διάστημα να έρθουν τα πάνω κάτω. Αυτά, γιατί η κουβέντα ξεκίνησε με αφορμή εκείνο το ντέρμπι, το Ολυμπιακός ΑΕΚ του 63, και πήγε λίγο στο τι συμβαίνει σήμερα, όπου δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τόσο νωρίς μεγάλα παιχνίδια ντέρμπι όπως τα έχουμε κατά νου. Πάμε τώρα στο 1968, όταν αρχίζει το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, στο οποίο οι ομάδες έχουν για πρώτη φορά το δικαίωμα να κάνουν δύο αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μην κοιτάς που λόγω COVID κτλ. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε 5 διαιτητές και είναι κάτι που έχει παραμείνει, έχει καθιερωθεί να έχουμε 5 αλλαγές. Τότε ήταν η πρώτη φορά, λέει, που οι ομάδες είχαν το δικαίωμα να κάνουν μόλις 2 αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα. Βεβαίως, στη συνείδηση όλων μας είχε μείνει για πολλές δεκαετίες το κλασικό, ότι μέχρι 3 αλλαγές. Αυτό τώρα έχει αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις και οι 3 αλλαγές έχουν γίνει 5. Δεν ξέρω εάν κάποια στιγμή και εφόσον και κατά πόσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό να επανέλθουμε πάλι στις μέχρι 3 αλλαγές ανά ομάδα για κάθε μάτς.

σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο 2000, ο Βίκτορας Μήτρου κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 77 κιλά της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σηκώνει μάλιστα τα ίδια κιλά, 367,5, με τον νικητή, τον Τζαν Σουγκάνγκ, και χάνει το χρυσό επειδή είναι βαρύτερος κατά 200 γραμμάρια. Κοίτα να δεις ατυχία, Βαγγέλη, να έχεις σηκώσει τα ίδια κιλά με τον αντίπαλο, αλλά εσύ να παίρνεις το ασημένιο επειδή λέει το βάρος σου ήταν κατά 280 γραμμάρια μεγαλύτερο από το βάρος του συναθλητή σου.

2005 τώρα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ νικά με 66-61 τη Ρωσία και προκρίνεται στους 4 του Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου. Πρώτο σκόρερ του αγώνα φυσικά, ο Θοδωρής Παπαλουκάς με 23 πόντους. Το 2017 ο Παλαιστής Γιώργος Περβολαράκης κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 74 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων που διεξήχθη στη Λιθουανία. Ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό περιεχόμενο ήταν

Να αναφερθεί σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες. Γιατί, όπως ήρθε στη δημοσιογράφηση, μια προσπάθεια να έτσι δώσουν το κάτι παραπάνω ενδεχομένως και να βγάλουν και κάποιους τίτλους, αν θέλεις, τον ρώτησαν για το γεγονός, πώς σχολιάζει μάλλον το γεγονός, ότι ήταν ο ήρωας του αγώνα. Πολλές φορές που λέμε εν τη ρήμη του λόγου αποδείχθηκε ήρωας γιατί ο τερματοφύλακας απέκρουσε ένα πέναλτι και έσωσε την ομάδα του. Εν τη ρήμη του λόγου πολλές φορές λέμε ήρωας αποδείχθηκε και εκείνος που έβαλε τον γκολ και έσωσε την ομάδα ή έδωσε την νίκη. Αλλά ο ίδιος αφοπλιστικά και χωρίς κανένα τουπέ τότε γύρισε και έδωσε αυτήν την απάντηση στους δημοσιογράφους από τους οποίους ρωτήθηκε για το πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ήταν ο ήρωας του αγώνα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, έχω πει, λέει, και σε προηγούμενη δήλωση ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ήρωες. Και έτσι εξηγείται γιατί αναφέρθηκε σε Παπαφλέσσα και Κολοκοτρώνη. Εμείς, λέει, δεν πολεμάμε για την Ελλάδα, παίζουμε ποδόσφαιρο. Και εγώ, λέει, έκανα απλώς τη δουλειά μου όσο μπορούσα καλύτερα. Μπράβο το όμως, γιατί θα μπορούσε, όπως δυστυχώς έχει συμβεί ούκο λίγες φορές, να το πω απλά και λαϊκά, να έχει ψωνιστεί και να το πάρει επάνω του και να τοποθετηθεί τελείως διαφορετικά. Γιατί δυστυχώς, Βαγγέλη, έχουμε και τέτοια παραδείγματα, δυστυχώς.

Ώρα να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο Σαν Σήμερα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. 1791, Μάικλ Φαρανταϊ, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται μάλιστα ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες, ενώ ανακάλυψε και την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτροκύλησης και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 31, το 1831, το 1833 και το 1845 αντίστοιχα. Εφήβρε μάλιστα ακόμη και την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε μάλιστα ακόμη και τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Και φυσικά προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στην μονάδα χωρητικό.

1918 τώρα γεννιέται σαν σήμερα ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία. Και το 1957, Βαγγέλη, γεννιέται ο Αυστραλός ρόκερ ο Nick Cave, ο οποίος είναι και ο μοναδικός εν ζωή, βάλαμε νωρίτερα, ναι. Και είναι ο μοναδικός εν ζωή από τις τρεις προσωπικότητες που αναφέραμε. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1408, Ιωάννης Παλαιολόγος ο Ζήτα, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1828, Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, που από τη φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Γιάννης Ξινοτρούλιας το πραγματικό του όνομα, στιχουργός, ποιητής αλλά και συγγραφέας.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί είπαμε και νωρίτερα, όπως σας είχαμε καταρχάς ενημερώσει από χθες. Από χθες σας είχαμε ενημερώσει τη διάρκεια της εκπομπής μας ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, ακόμη και την εκδήλωση πρόσκαιρης καταιγίδας σας είχαμε πει και το μεσημέρι ή λίγο αργότερα το απόγευμα. Βλέπω ότι γενικά στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε έτσι κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις ή ακόμη και την εκδήλωση προσκαιρής.

πρόσχερων καταιγίδων. Σε κάθε περίπτωση, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το τρομερό, είναι μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα. Μην αρχίσουμε τώρα ούτε τους τίτλους ούτε τα αυτό. Είναι μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα μέχρι εκεί. Και το λέω αυτό γιατί παρατηρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων, ειδικά το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, με ηλιοφάνεια, ούτε καν συννεφιά, ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα αγγίζει τους 24 αύριο, τους 26 την Πέμπτη. Μόνο που νωρίς το πρωί δεν θα έχουμε πλέον 20, αλλά θα έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 12 έως 13 βαθμών Κελσίου. Έτσι, ίσως να έχει μια αίσθηση ψύχρας το πρωί σε σχέση με άλλα και άλλα πρωινά. Λογικό και επόμενο. Τελευταίες ημέρες Σεπτεμβρίου άλλωστε. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και προς τον Οκτώβριο. Αλλά και τις επόμενες ημέρες και την Παρασκευή που θα έχουμε και κάποια εκδήλωση, έτσι, θα έχει κάποια ρεή συννεφιά κατά διαστήματα, και το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε κυρίως το Σάββατο λίγα σύννεφα, ο υδράργυρος θα ανέβει κι άλλο. Φαίνεται με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ότι την ερχόμενη Κυριακή 27 θα έχει ο μήνας, έως τους 27 θα είναι και η βαθμή Κελσίου σε ό,τι αφορά την πόλη του Αγρινίου. Άρα είναι καθαρά μια μεμονωμένα σημερινή έτσι φθινοπορεινή ημέρα. Από αύριο θα λέγαμε ότι το καλοκαίρι, ένα μέρος του καλοκαιριού είναι σαν να συνεχίζει, αλλά είπαμε όχι 40, όχι 35, ούτε καν 30 βαθμοί Κελσίου πλέον. Αυτά νομίζω ότι, Βαγγέλη, πρέπει να τα ξεχάσουμε οριστικά για το υπόλοιπο του 2026.

τώρα, Βαγγέλη, θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν και φυσικά να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που αφορούν και την υπόθεση Μαζονάκη. Είπαμε, είναι μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να απασχολεί και θα απασχολεί όσο βγαίνουν ειδήσεις, όσο βγαίνουν πράγματα γύρω από αυτή την υπόθεση και μέχρι, και, ναι προφανώς, μέχρι λοιπόν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι έχει συμβεί και μέχρι φυσικά για όλα αυτά να αποφανθεί η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Μικρό καλάθι για τη νέα ασπίδα, νέος εξοδικαστικός με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα και με αυτόν τον τρόπο σώζεται η πρώτη κατοικία. Αρκετές ωστόσο οι επιφυλάξεις για τις αντιπροτάσεις που θα κάνουν οι πιστωτές για την ρευστοποίηση της περιουσίας. Άγωνος ο διαγωνισμός προς επαναδημοπράτηση ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, αλλά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Διπεθέ Αγρινίου, παραιτήθηκε ο Λευτέρης Γιοβανίδης και βεβαίως να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της Ελλάς, Βαγγέλη, εδώ στην Ετωλοακαρνανία τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα. 6 θέσεις μόλις σε Ακαρνανία και Ετωλία στις τακτικές μεταθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση. Αυτή είναι πραγματικά μηδαμινή. Αγρίνιο, περιοριστική όρη στον 13χρονο που κατηγορείται για ασέλγια συμμαθήτριάς του, για πράξεις, γενετήσιες πράξεις τέλος πάντων. Αναβάλλεται η συναυλία στο Μεσολόγγι λόγω του ελαφριού εγκεφαλικού που υπέστη ο σπουδαίος Σταμάτης Πανουδάκης. Μάλιστα προχωρήσει και σε ένα έστειλε το δικό του μήνυμα ο ίδιος μέσα από τα social media, μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Facebook, ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στο συμβάν και στο γεγονός ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όπως λέει χαρακτηριστικά, λέει, αναγκάστηκα να κρεμάσω τους πάντες, αλλά ζήτησε μια συγγνώμη ο άνθρωπος, δεν γινόταν διαφορετικά λόγω του ελαφριού εγκεφαλικού που υπέστη και το θέμα που του έχει δημιουργηθεί στο χέρι, και μάλιστα του συνέστησαν οι γιατροί για τους επόμενους περίπου 2 μήνες να είναι σε πλήρη ξεκούραση. Ευχόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ταχύ ανάρρωση και θα νομίζω ότι όλα θα πάνε καταυχήν και έστω και ετεροχρονισμένα αυτή η σπουδαία συναυλία θα καταφέρει να γίνει στην Ιερή Πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μας να την παρακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα ευσυνείδητα της εφημερίδας, να πούμε ότι με έντονη δόση ΣΥΡΙΖΑ έρχεται η Ελλάς Ετωλοακαρνανίας. Φυσικό και επόμενο, ή μάλλον, πως το λέει ο Ευαγγελάτος, τι πιο σύνηθες να συμβεί. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε κατά κύριο λόγο στην Ελλάς. Όχι μόνο στην Ελλάς, κάποιοι πάνε και προς το ΠΑΣΟΚ ή σε άλλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς.

Πάμε σε ένα συμβάν που έρχεται από τη Δυτική Ελλάδα και σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, καθώς ένας αστυνομικός της Ελλάς κατέληξε στο νοσοκομείο όταν τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα την ώρα που κατευθυνόταν σε σημείο όπου είχε σημειωθεί καραμπόλα τριών οχημάτων. Εδώ δες τώρα, πήγε να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος και δεν πρόλαβε, αφού κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό σε δικό του τροχαίο που είχε. Το συμβάν αυτό σημειώθηκε για την ακρίβεια πριν από λίγη ώρα στην οδό Κανελοπούλου στην Πάτρα. Ο μοτοσυκλητιστής αστυνομικός είχε λάβει εντολή από το κέντρο της αστυνομίας να μεταβεί στη διασταύρωση της νέας εθνικής οδού με την οδό Αρέθα, προκειμένου να επεληφθεί το τροχαίο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια ωστόσο της μετάβασής του, έχασε τον έλεγχο της υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Και φυσικά στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται ο τραυματισμός του να είναι ελαφρύς.

Θα μείνουμε όμως σε θέματα που αφορούν το αστυνομικό μας δελτίο, να δούμε και άλλες ειδήσεις παρόμοιες. Να πούμε ότι είχαμε συλλήψεις, στην περιοχή του Αντιρίου από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας. Για την ακρίβεια, τρεις άνδρες είναι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι δύο από τους κατηγορούμενους, κινούμενοι με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, φαίνεται πως αντιλήφθησαν τους αστυνομικούς και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο μετέβησαν στην περιοχή του Αντιρίου, αλλά εκεί εντοπίστηκαν τους αστυνομικούς και συνελήφθηκαν. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τους εντοπίσουν. Δεν κέρδισαν κάτι επί της ουσίας με αυτή τους την κίνηση. Οι αστυνομικοί, φυσικά, αφού εντόπισαν και κατέσχεσαν το όχημα, να πούμε ότι αλλά και ένα κιτ φαρμακείου επιμελώς κρυμμένο σε θάμνους. Στο εσωτερικό όμως αυτού βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό. Ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, να πούμε ότι επίσης βρέθηκαν η μοτοσικλέτα και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 1500 ευρώ παρά ένα τάλιρο, 1495, ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, αλλά και δύο κινητά τηλέφωνα. Και βεβαίως από τον σχετικό έλεγχο των εγγράφων, των συλληφθέντων, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου στερούνταν και άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Μέσα στο κίτ των πρώτων βοηθειών, αντί να έχουν μόνο τα απαραίτητα, είχαν και πράγματα που δεν ήταν απαραίτητα στην προκειμένη, όπως χρήματα αλλά και ναρκωτικές ουσίες. Προσπάθησαν εκεί να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλά δεν τα κατάφεραν.

μια και είμαστε στα των αστυνομικών θεμάτων, να μείνουμε και στην, σε μια ακόμη εβδομάδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι η εβδομάδα 64η, αν δεν κάνω λάθος. 64η εβδομάδα στο πλαίσιο της εκστρατείας για μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Παρότι είμαστε τόσες εβδομάδες μετά από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, αυτής της εκστρατείας, δεν λένε αρκετοί να βάλουν μυαλό. Άλλοι ξεχνιόνται, άλλοι θεωρούν ότι δεν τους κουνάει τίποτα και κανένας. Ο καθένας όπως το βλέπει κατά νου. Αλλά έρχεται και η ώρα της λεγόμενης λυπητερής. Και οι λυπητεροί για κάποιους είναι να πληρώσουν πρόστιμο. Αλλά θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι οι λυπητεροί δεν είναι το να πληρώσουν πρόστιμο εφόσον δεν λειτουργούν σωστά. Οι λυπητεροί πολλές φορές είναι αυτό το οποίο συμβαίνει όταν ανθρώπινες ζωές χάνονται στην άσφαλτο, Βαγγέλη. Γιατί κάποιοι είτε από βιασύνη, είτε από μαγιά, είτε κακιά η ώρα, πείτε το πως θέλετε, τέλος πάντων, δεν λειτουργούν σωστά και κινούνται χωρίς κράνος. Πού πας χωρίς κράνος? Για την ακρίβεια, από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 21.522 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαίως βεβαιώθηκαν σχεδόν 2.000 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες μάλιστα οι 20, εδώ δες τώρα το εντυπωσιακό, οι 20 φαίνονται λίγες, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Οι 20 λοιπόν από τις σχεδόν 2.000 παραβάσεις σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Πηγαίνουν φαγητά, καφέδες κτλ. Κι όμως ακόμη και 20 δεν μου φαίνεται για μικρός αριθμός. Αναλογικά μπορεί όχι, στις 2.000 να είναι και 20 περιπτώσεις, μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση αν το δούμε έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί μιλάμε για εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Δηλαδή έχω εγώ ένα μαγαζί και έχω έναν εργαζόμενο που πηγαίνει τα πράγματα. Δεν τον αφήνω να πηγαίνει έτσι ανεξέλεγκτα χωρίς να έχει το κράνος? Δεν τον βλέπω, γιατί αν είναι δυνατόν, όταν φεύγει κανείς με τα πράγματα από το μαγαζί, μπορεί εύκολα κάποιος που είναι υπεύθυνος εκείνη την ώρα, αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης, να δει πως ξεκινά, ότι ξεκινά χωρίς το κράνος. Γιατί αμφιβάλλω, ξεκινάμε το κράνος και το βγάζει στη διαδρομή? Δεν νομίζω. Άρα ξεκινά μπαμ μπαμ ενδεχομένως, σου λέει ποιος θα με δει τώρα να πάω μια στιγμή, αλλά δεν είναι έτσι. Λίγο πολύ έτσι σκέφτονται κάποιοι. Αλλά είναι όχι απλά λάθος, είναι όλο λάθος. Τι πάει να πει θα πάω μια στιγμή και θα γυρίσω? Όχι. Και μια στιγμή να είναι και μια ώρα να είναι, όσο και να διαρκέσει η διαδρομή, οφείλεις να είσαι με το κράνος. Και για τη δική σου ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των άλλων γύρω σου. Κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται και γι' αυτό μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, σε μια εβδομάδα, είχαμε τόσους πολλούς ελέγχους, αλλά και ούκο λίγες βεβαιώσεις παραβάσεων, από τη στιγμή όμως που μιλάμε για την 64η εβδομάδα. Στις πόσες εβδομάδες κάποιοι θα βάλουν μυαλό? Μετά από πόσα πρόστιμα κάποιοι θα βάλουν μυαλό και θα πούν φτάνει ως εδώ? Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να τονιστούν και κάποια πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την δική μας εδώ περιφέρεια, τη Δυτική Ελλάδα, είχαμε 220 παραβάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου. Να πούμε βεβαίως ότι είναι 350 ευρώ το πρόστιμο, αλλά και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δίκυκλων, οι οποίες βεβαίως κυρώσεις αυτές ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη, αν έχει και άλλον μαζί του, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη των δίκυκλων, αλλά και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό επίου. Υπενθυμίζεται κάπου εδώ ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά. Και βεβαίως από την Ελλάδα γίνεται γνωστό ότι θα συνεχιστεί να βρίσκεται σε καθημερινή βάση στους δρόμους. Οι αστυνομικοί είναι κάθε μέρα στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.
Άλλωστε, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι το κράνος δεν είναι ένα αξεσουάρ που σήμερα το βάζουμε και αύριο το βγάζουμε. Το κράνος είναι ευθύνη και με αυτόν τον τρόπο σώζουμε ζωές. Σώζονται ζωές γιατί βλέπουμε κατά καιρούς τι γίνεται γύρω μας.

Μιας και μιλήσαμε για πρόστιμα και για χρήματα τέλος πάντων, γιατί εκεί καταλήγει η κουβέντα, να σταθούμε λίγο σε κάποια ειδοποιητήρια από την ΑΕΔΕ, Ευαγγέλη, για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 21, παρακαλώ. Και φυσικά υπάρχουν και συγκεκριμένες προθεσμίες που αφορούν τους ιδιοκτήτες, μιας και ήδη έχουν σταλεί ηλεκτρονικά μηνύματα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 21, και είμαστε, έχουμε περάσει τα μισά του 26 πλέον. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι, όπως αναφέρει και η εγκύκλειος της ΑΕΔΕ, από 14 έως 30, δηλαδή έχουν ακόμα για λίγες ημέρες περιθώριο, έως τις 30 λοιπόν του Σεπτέμβρη, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας της ΑΕΔΕ αποστέλει αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα, και σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων έως τις 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την εκκρεμότητα αλλά και για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής MyCar. Και βεβαίως να πούμε ότι η δήλωση στο MyCar θα είναι από την 1η του νέου μήνα, από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 30 Οκτωβρίου. Και βεβαίως η διαδικασία αυτή αφορά οχήματα που έχουν δηλωθεί στο Ε1, εξαιρούνται τα οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, καθώς και τα οχήματα αποβιωσάντων. Να πούμε ότι η ειδική αυτή εφαρμογή στο MyCar ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, για την ακρίβεια, που θα έχουμε και την 1η του νέου μήνα, την έλευση του νέου μήνα. Εκεί λοιπόν οι ιδιοκτήτες εισέρχονται όπως σε όλες τις εφαρμογές με τους κωδικούς TaxisNet και θα βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας για το 2021. Στη συνέχεια τώρα θα πρέπει να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το όχημα κατά το έτος της οφειλής ή και κατά τα επόμενα έτη. Η συγκεκριμένη εγκύκλειος μάλιστα αναφέρει ενδεικτικά περιπτώσεις κλοπής, διαγραφής, ακινησίας και απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας. Με τη δήλωση μάλιστα θα πρέπει να συνυποβληθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή. Πάντως η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για έναν μήνα έως τις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου. Η ηλεκτρονική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 θα διενεργηθεί από την ΑΕΔΕ έως τις αρχές Δεκεμβρίου, έως τις 3 Δεκεμβρίου για την ακρίβεια. Και φυσικά η υποβολή δικαιολογητικών παραμένει δυνατή και μετά τις συγκεκριμένες προθεσμίες, ωστόσο τότε η υποβολή δικαιολογητικών δεν ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης. Εφόσον όμως ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν όφιλε τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο το πρόστιμο, αυτά εξετάζονται, λέει, από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία. Αν η υποβολή γίνει εκπρόθεσμα, μετά τις 31 Οκτωβρίου, η σχετική δήλωση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» και όχι στο MyCar. Θέλει προσοχή λοιπόν εδώ. Αν κάποιος δεν πάει μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία που δίνεται, δηλαδή από 1 έως 30 Οκτωβρίου, και πάει λίγο αργότερα, τότε δεν θα πάει στην εφαρμογή MyCar, αλλά στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου». Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για όσους πάντως δεν αποφύγουν τις κυρώσεις, η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα και με τον κώδικα διοικητικής δικονομίας.

να μείνουμε σε παρόμοιες ειδήσεις λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 12, καθώς να πούμε ότι υπάρχουν διευκρινήσεις εν ώψη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ΕΔΕ λοιπόν παρέχει αυτές τις διευκρινήσεις, ξεκαθαρίζοντας ποιοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και ποιοι μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια με τους υφιστάμενους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατομμύριο ευρώ με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες ωστόσο επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής από 1η Οκτωβρίου έως τέλος του 2026. Αντιθέτως, αν από 1η Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις ήδη εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγια τους μέσω των εφαρμογών Τιμολόγιο ή My Data App, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Να το πούμε γι' αυτό. Και βεβαίως η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και στον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις λιανικές συναλλαγές. Η δήλωση πάντως στις περιπτώσεις που απαιτείται υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης ΜΑΕΔΕ. One, two, three, four.

Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Έχουμε να σταθούμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε να δούμε τι γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Και άλλα θέματα τοπικά και μη, αθλητικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, τα πάντα έως τη μία. Μουσικά ωστόσο θα πάρουμε μία ανάσα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και θα επανέλθουμε 12, 12 και κάτι στην παρέα σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για περισσότερες ειδήσεις και περισσότερη ενημέρωση αλλά και δόσεις ψυχαγωγίας που λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Πάμε και επιστρέφουμε, Βαγγέλη.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 2310-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Αντένα Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

σταθούμε σε μια πρακτική είδηση, Βαγγέλη, μιας και θα έχουμε, σύμφωνα με τον ΔΔΕ, διακοπές ρεύματος αύριο Τετάρτη σε τμήμα του θέρμου αλλά και οικισμούς της περιοχής. Από τις 9 έως τις 10 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο θέρμο, στο μεγαλύτερο μέρος του θέρμου και συγκεκριμένα στον Αβαρίκο και στην Κόφτρα, στον οικισμό Συγκουνέικα αλλά και στον οικισμό Πίνα, και βεβαίως από 10.30 έως 12 μόνο στον οικισμό Πίνα του Δήμου Θέρμου. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Και φυσικά, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω κι αν βρίσκονται στο έδαφος.

Να επανέλθουμε στο αστυνομικό μας δελτίο, γιατί δεν ήταν μόνο το συμβάν στην περιοχή του Αντιρίου. Είχαμε και μία ακόμη σύλληψη για παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Για την ακρίβεια, προχθές το απόγευμα συνελήφθη σε περιοχή της Αμφιλοχίας από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Εμπεσού ένας άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ είχαν αφαιρεθεί από το όχημα οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο για άλλη τροχονομική παράβαση. Άρα δεν είχε πινακίδες, άρα εξακολουθούσε να οδηγεί, Ευαγγέλη. Τι να πεις.

Να μείνουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και βεβαίως μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά τα κτέλ ετωλοακαρνανίας, αχαΐας και ηλίας, τα οποία φαίνεται πως λαμβάνουν μέρος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό σε ό,τι αφορά τις οδικές επιβατικές μεταφορές. Βεβαίως, για τον λόγο αυτό προχωρούν σε μια συνεργασία για να διεκδικήσουν για την διεκδίκηση του συγκοινωνιακού έργου της επόμενης δεκαετίας. Φαίνεται πως μια μεγάλη αλλαγή βρίσκεται πρώτων πυλών σε ό,τι αφορά τον χάρτη των οδικών μεταφορών της Δυτικής Ελλάδας. Ο διαγωνισμός για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες με οικονομικό αντικείμενο που φτάνει τα 652,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την προβλεπόμενη πενταετή προαίρεση βάζει λοιπόν στο επίκεντρο, όπως προαναφέραμε, τα κτέλ της Δυτικής Ελλάδας, ετωλοακαρνανίας, αχαΐας και ηλίας, ανοίγοντας δρόμο για νέα συνεργατικά σχήματα εν ώψη της επόμενης δεκαετίας, παρακαλώ. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Πελοπόννησος, σίγουρα για την Αχαΐα το αδιακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι εκεί το υπεραστικό δίκτυο περιλαμβάνει 36 γραμμές. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την ετωλοακαρνανία, να σταθούμε στο γεγονός πως σε ό,τι αφορά μάλλον το γεγονός αυτό, να σταθούμε φυσικά και στα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας, ο κύριος Αντωνόπουλος, ο οποίος, όπως ανέφερε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, το κτέλ Αχαΐας μαζί όμως και με τα κτέλ Ηλίας και το Λοακαρνανίας διεκδικούν αυτό το έργο μέσω ενός συνεργατικού σχήματος. Ωστόσο, το έργο θα εκτελείται κανονικά όπως και σήμερα με τις εταιρείες που ήδη υπάρχουν ανά την περιφερειακή ενότητα. Πίσω όμως από τις προκηρύξεις και τους προϋπολογισμούς των εκατομμυρίων ευρώ έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται μια δεύτερη μάχη, και αυτή αφορά το ποιοι θα κατέβουν τελικά στους διαγωνισμούς και κυρίως σε συνεργασία με ποιους. Εδώ να δεις, Βαγγέλη, τώρα το ζήτημα πάγεται σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις και όσους τα κατέβουν είτε αυτόνομοι είτε μαζί με κάποιους άλλους συνεταιρικά. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποβολή προσφορών έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές, με τη νέα ημερομηνία για τη Δυτική Ελλάδα να μετατίθεται στις 21 Οκτωβρίου λόγω ενστάσεων που είχαν υποβληθεί.

Να σταθούμε τώρα ή μάλλον να πάμε να εστιάσουμε λίγο στο θέμα που αναφέραμε και νωρίτερα σε ό,τι αφορά τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί σε έναν 13χρονο ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος συμμαθήτριάς του. Ενώπιον λοιπόν των δικαστικών αρχών στο Αγρίνιο βρέθηκε χθες ο 13χρονος Ρωμά που καταγγέλθηκε για γενετήσεις πράξεις σε βάρος συμμαθήτριάς του. Να πούμε ότι ο 13χρονος καταγγέλθηκε από τη μητέρα της 13χρονης και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου την Παρασκευή που μας πέρασε. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, ο 13χρονος φέρεται δύο φορές σε διάστημα μιας εβδομάδας να επιτέθηκε εντός εισαγωγικών στη συμμαθήτριά του σε γειτονικό χώρο του σχολείου τους και με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα ασκήθηκε δίωξη στο 13χρονο για γενετήσιες πράξεις κατά εξακολούθηση. Ο ανήλικος μάλιστα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με τις δικαστικές αρχές να του επιβάλλουν περιοριστικούς όρους μη προσέγγισης της παθούσης αλλά και της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Με βάση και τα όσα δήλωσε βεβαίως στην εφημερίδα Συνείδηση ο συνήγορος υπεράσπισης του 13χρονου ο Χρήστος Τσιμπούκης μιλώντας στον δημοσιογράφο τον Δημήτρη Παπαδάκη ανέφερε ότι μετά την απολογία του εντολέα του από την πρώτη στιγμή λέει ο ανήλικος παραβάτης αρνήθηκε στο σύνολό της την κατηγορία που του αποδίδεται και μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης πρόσθεσε ότι αντιμετώπισε λέει μια βαρύτατη ποινική δίωξη. Ωστόσο λέει όπως εισεφέρθηκαν λέει σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία που εντείνουν λέει στην πλήρη αποδόμηση της κατηγορίας και ο εντολέας του αισθάνεται δικαιωμένος από την έως τώρα ποινική του μεταχείριση. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες η υπεράσπιση του 13χρονου φέρεται να ήταν εν τέλει ο λόγος για τον οποίο έγιναν οι νεότερες καταλήψεις, χθες δηλαδή, στα δύο γυμνάσια της πόλης.

είχαν προηγηθεί οι καταλήψεις προημερών, Βαγγέλη, για τον Παύλο Φίσα, για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του. Όμως οι χθεσινές καταλήψεις δεν είχαν να κάνουν με τον Παύλο Φίσα, ήταν για άλλο λόγο, και εικάζεται πλέον ότι είναι πολύ πιθανό ο λόγος να ήταν αυτός.

αυτές τις ωραίες μουσικές βεβαίως να μας συνοδεύουν. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε, μάλλον να εστιάσουμε και στην κατάληψη. Γιατί είχαμε και έχει κυκλοφορεί και κάποιο βίντεο στα social με την κατάληψη στο δεύτερο γυμνάσιο Αγρινίου. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι νεαροί εδώ, μαθητές προφανώς, οι οποίοι, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, έχουν τοποθετήσει κάδους απορριμμάτων στην είσοδο του δεύτερου γυμνασίου, και όλα αυτά έγιναν χθες το πρωί εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Μια μικρή ομάδα μαθητών φαίνεται πως απέκλεισε την είσοδο του σχολείου με τους κάδους, ενώ στη συνέχεια, στιγμιότυπα από την κινητοποίηση, άρχισαν να κυκλοφορούν ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο αυτά που έχουν αναρτηθεί, μαθητές εμφανίζονται πάνω στους κάδους, έχοντας σε αρκετές περιπτώσεις καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Βέβαια, στο σημείο τοποθετήθηκε και ένα χειρόγραφο μήνυμα σε χαρτόνι, το οποίο ανέφερε «Δικαιοσύνη στον αδελφό μας». Και φαίνεται ότι προφανώς, νομίζω ότι με βάση και το συγκεκριμένο μήνυμα, Βαγγέλη, είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο γυμνάσιο που έγινε η κατάληψη, είχε να κάνει προφανώς με την υπόθεση του 13χρονου.

Να μείνουμε και σε μια άλλη είδηση και αφορά στην έκκληση για τον εντοπισμό της Μαϊλούς, ένα χαριτωμένο, έτσι, μια μικρόσωμη σκυλίτσα η οποία χάθηκε, και η ιδιοκτήτριά της απευθύνει μια έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε. Η Μαϊλού είναι 4 ετών, λέει, μικρόσωμη, και φοράει ένα παλιό κόκκινο κολάρο, και σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά της, πιθανότητα, λέει, είναι φοβισμένη, ενώ αρχικά βρισκόταν στην περιοχή Ρουπακιά κοντά στις Ελπίδες. Δεν αποκλείεται να έχει απομακρυνθεί από εκεί και να βρίσκεται πλέον σε άλλη περιοχή. Και φυσικά υπάρχει αυτή η έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για το αν έχουν δει κάτι ή αν δουν κάτι, να επικοινωνήσουν μαζί της. Τώρα, μένουμε σε θέματα της πόλης μας, μένουμε σε θέματα που αφορούν το Αγρίνιο Βαγγέλη, και βεβαίως να εστιάσουμε σε άλλο είδος γεγονότα και να σταθούμε σε μια πολύ σπουδαία στιγμή για το Αγρίνιο, αλλά και για 3 από τους 5 πρωτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί νομίζω ότι σίγουρα και για τους 5 είναι μια κορυφαία στιγμή. Τώρα θα μου πεις γιατί εμείς εστιάζουμε στους 3 από τους 5. Γιατί οι 3 από τους 5 έχουν άμεση σχέση με το Αγρίνιο Βαγγέλη, και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είχαμε μιλήσει μαζί τους όταν ήταν απόφοιτοι των λυκείων της πόλης, μιας και οι βαθμολογίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και ήταν βέβαιο ότι θα πετύχαιναν το στόχο εισαγωγής στη σχολή της πρώτης τους επιλογής. Όχι απλά αποφύτησαν από τα λύκεια και εντάχθηκαν στις σχολές τους, στη σχολή της νομικής συγκεκριμένα, αλλά έφτασε η στιγμή όπου οι συγκεκριμένοι πλέον έγιναν, έγινε μια εντυπωσιακή υποδοχή για τις υψηλές επιδόσεις τους φυσικά.

έχουν στις εξετάσεις. Από το Αγρίνιο επίσης είχαν προτεύσει η Λιδία Γκάμπου με 19.325 μόρια από το έκτο γελ, τρίτη στη σειρά κατάταξης, αλλά και ο Χρήστος Μαρκής με 19.18 από το δεύτερο γελ, πέμπτος στη σειρά κατάταξης.

Όπως προαναφέραμε λοιπόν, οι πρωτοετής φοιτητές έγιναν δεκτοί μέσα σε μια ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρουσία μάλιστα και του αρμόδιου για την ανώτατη εκπαίδευση Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Νίκου του Παπαϊωάννου, ο οποίος βράβευσε εκείνους που πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις για την εισαγωγή τους στο τμήμα. «Θέλω να πιστεύετε», είπε, «ότι κάνουμε τα πάντα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα προσόντα σας και τις προσδοκίες σας». Αυτό είναι το μήνυμά του και με αυτό διαβεβαίωσε τους πρωτοετής φοιτητές ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής, ο κύριος Παναγιώτης Γκλαβίνης. Συμβολικά δώρα τους προσέφερε ο Υφυπουργός της Παιδείας. Και βεβαίως το γεγονός ότι οι τρεις εκ των πέντε ήταν από την ίδια πόλη, από το Αγρίνιο, προκάλεσε φυσικά αίσθηση σε όλους και εμάς, νομίζω, μας γεμίζει όλους εμάς με υπερηφάνεια, γιατί στο Αγρίνιο και στην Ατωλοακαρνανία υπάρχει ταλέντο προς πάσα κατεύθυνση, αρκεί κανείς καταρχάς να πιστεύουν οι ίδιοι που διαθέτουν αυτό το ταλέντο στον εαυτό τους, και από εκεί και έπειτα να τους στηρίζει με τον τρόπο τους και η οικογένειά τους φυσικά, αλλά και η ολόκληρη η πόλη.

Έτσι για να αντιληφθούμε ότι η ζωή δεν έχει μόνο δυσάρεστα και άσχημα συμβάντα, έχει και ωραίες στιγμές και όμορφες στιγμές και μεγάλες επιτυχίες. Και σε πολλές από τις επιτυχίες, βεβαίως, υπάρχει τουλάχιστον ένας αγρινιώτης πίσω από αυτές. Αν στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ένας, ήταν τρεις. Τώρα, μιας και μιλάμε για πρωτοετής φοιτητές και για σχολές, να σταθούμε λίγο στην δεύτερη ευκαιρία που δίνεται από την ΣΑΕΚ Αγρινίου για να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν επιλέχθησαν στην πρώτη φάση ή δεν πρόλαβαν. Λοιπόν, μια δεύτερη ευκαιρία, οι εγγραφές δεύτερης ευκαιρίας έχουν ξεκινήσει, γίνονται βεβαίως ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet μέσω της ειδικής αυτής πλατφόρμας, και βεβαίως να πούμε ότι αυτές οι εγγραφές γίνονται ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, την προηγούμενη εβδομάδα, και θα διαρκέσουν έως και την επόμενη εβδομάδα, έως και την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 4. Με την καταχώρηση λοιπόν της προτίμησής τους και την οριστική υποβολή της αίτησης, εγγράφονται αυτόματα στις εναπομείνασες κενές θέσεις και στην ειδικότητα της επιλογής τους, χωρίς να αναμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων, με απόλυτη χρονική σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όσον αφορά τις ειδικότητες της ΣΑΕΚ Αγρινίου για το πρώτο εξάμηνο κατά το έτος κατάρτισης 26-27, αυτές είναι βοηθός εργοθεραπείας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθός φαρμακείου, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ, εκπαιδευτής ελεύθερης γυμναστικής αερόμπικ, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, τεχνικός ιατρικών οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων. Αυτή τη σχολή ανέβγαζαν οι γιατροί, οι περιβόητοι. Ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα τώρα, Βαγγέλη. Και τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Αυτές είναι οι ειδικότητες. Δεν βλέπω τμήμα δημοσιογραφίας. Ήταν μια φορά να γίνει αυτό. Δεύτερη δεν υπάρχει.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου με αφορμή την σημερινή επέτειο της ημέρας του ελληνικού εμπορίου που καθιερώθηκε να γιορτάζεται από την ΕΣΕΕ από το 2005. Σε αυτήν λοιπόν τονίζεται η ανάγκη έμπρακτης στήριξης από την πολιτεία σε μια εποχή που οι αντοχές του εμπορικού κόσμου δοκιμάζονται και κρίνεται μέσα από αυτήν την δοκιμασία η επιβίωσή τους. Και βεβαίως αυτό το οποίο ζητά και ο ΣΕΕΔΑ είναι ανοιχτές αγορές. Πράγμα το οποίο, όπως λένε, σημαίνει και ζωντανές πόλεις.

Ώρα να κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Ετωλακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί στην επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε στην Κίνα. Όχι, δεν πάμε στην Κίνα. Θα πάει, μάλλον είναι στην Κίνα ήδη. Θα έρθει η Κίνα σε μας, ναι, γιατί ο Νεκτάριος Φαρμάκης είναι εκεί, Βαγγέλη. Βρίσκεται στην Κίνα και θα είναι για λίγες ημέρες ακόμη. Αλλά και από την Κίνα μιλά βεβαίως για τη Δυτική Ελλάδα και για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Με αιχμή βεβαίως την εξωστρέφεια, την προβολή τοπικών προϊόντων, αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας. Με όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησε η αυτοδιοικητική αποστολή στην Κίνα, με τη συμμετοχή φυσικά της Περιφέρειας, της Περιφερικής Ένωσης Δήμων, αλλά και δημάρχων της περιοχής. Σε μια ανάρτησή του στα social, ο Αγρινιώτης Περιφερειάρχης αναφέρεται σε αυτή την πρώτη συνάντηση της αποστολής στο Γενικό Προξενείο της χώρας, όπου παρουσιάστηκε και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το άνοιγμα της Δυτικής Ελλάδας στην μεγάλη αυτή κινέζικη αγορά. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρίσκονται και τα αγροδιατροφικά προϊόντα και η προώθηση αυτών, αλλά και η ενίσχυση της τουριστικής προβολής. Και όπως αναφέρει βεβαίως και ο Περιφερειάρχης, η αυτοδιοίκηση, λέει, όταν λειτουργεί ως μια γροθιά, η Δυτική Ελλάδα, λέει, αυτόματα αποκτά ισχυρή διεθνή φωνή. Και βεβαίως μας παρουσιάζει και κάποια στιγμιότυπα από την έναρξη αυτής της πολύ σημαντικής αποστολής, μιας και η Δυτική Ελλάδα έχει ταξιδέψει ως τη Σανγκάη για νέες αγορές αλλά και συνεργασίες.

Και ο κύριος Κορδόπουλος από ό,τι βλέπω, αλλά και άλλοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, φυσικά, όχι μόνο από το Αγρίνιο, αλλά και από άλλους δήμους, ο κύριος Τριανταφυλάκης, ο δήμαρχος Ξηρομέρου. Είναι αρκετοί άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, λοιπόν, ως αποστολή που βρίσκονται εκεί και συμμετέχουν.

Μιας και μιλήσαμε για αγροδιατροφικά προϊόντα, Βαγγέλη, η ελιά είναι ένα από αυτά, αναμφισβήτητα. Και μάλιστα προημερών στη Σπολάιτα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου, όπως βεβαίως συνέβη με μεγάλη επιτυχία, μια εκδήλωση που είχε συμμετοχή και μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην παράδοση, την παραγωγή, αλλά και τη σημασία της ελιάς για τον νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Διπεθέα Αγρινίου, ο κ. Καρτσάρης, αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση του καρπού με την τοπική κοινωνία και την παράδοση. Για την Ετωλοακαρνανία, είπε, η καλλιέργεια της ελιάς είναι γη, εργασία και ζωή.

Μάλιστα στην ανάρτησή του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ελιάς και τη χώρα ολόκληρη, χαρακτηρίζοντας την ως σύμβολο ειρήνης, δύναμης και εφορίας, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, της οικονομίας και του πολιτισμού.

και από το Αγρίνιο στην Έτωλο Ακαρνανία, να σταθούμε φυσικά στα όσα δήλωσε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το αιτωλικό, μιας και όπως είπε μετά από επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, στα τέλη του 27 λέει θα ολοκληρωθούν τα έργα για τον ευτροφισμό στη λιμνοθάλασσα. Έβγαλε ήλιο, Βαγγελίνα.

Πάμε σε μια άλλη γιορτή τώρα. Καλή και η γιορτή της ελιάς, δεν λέω. Αγαπάμε την ελιά, αγαπάμε όμως και το ψάρι. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8:30 στο Αιτωλικό θα έχουμε την γιορτή του ψαριού 2026. Το Αιτωλικό φυσικά γιορτάζει και τη γεύση αλλά και την παράδοση. Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στη λιμνοθάλασσα, την αλιευτική παράδοση αλλά και τη γαστρονομία του τόπου, με πρωταγωνιστή φυσικά τον πολυτιμότερο θησαυρό των νερών του Αιτωλικού, το ψάρι. Σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση, σε αυτή τη γιορτή πραγματικά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φρέσκα ψάρια και τοπικές γεύσεις σε μια αυθεντική γιορτή γεμάτη μουσική, παρέα και χορό μέσα στο μοναδικό σκηνικό του Αιτωλικού. Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι για μία ακόμη χρονιά η γεύση συναντά την παράδοση και η λιμνοθάλασσα γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής που φέρνει κοντά ανθρώπους, επισκέπτες αλλά και την ίδια την τοπική κοινωνία.

από την περιοχή του Αιτωλικού και της Ιεράς Πόλεως στην Αύπακτο, καθώς μόλις χθες υπεγράφει η σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας Στάικου και όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος ο κ. Γκίζας, ένα ακόμη σημαντικό έργο ξεκινά.

Επιστρέφουμε βεβαίως σε μία από τις υποθέσεις που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και αφορά στην περίπτωση, την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πούμε ότι η αδελφή του, η Μαρία, μίλησε αυτή τη φορά στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα για την απώλεια του αδελφού της, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαι μουδιασμένη, λέει, δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Αναφερόμενη στον υπνοθεραπευτή που φέρεται να είχε συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: μέχρι, λέει, να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, να δώσει κατάθεση και ο ίδιος, εγώ, λέει, δεν ξέρω τίποτα. Και μπράβο της που παρά τον πόνο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι περνά, παρά τον πόνο της περιμένει. Περιμένει υπομονετικά να δει και επίσημα τι θα καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όχι κουβέντες του καφενείου, ούτε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι νομίζει ο καθένας. Όχι, μπράβο της, γιατί σε αυτή την πολύ δύσκολη για εκείνη και την οικογένειά της στιγμή διατηρεί όσο είναι δυνατόν την ψυχραιμία της και δεν βιάζεται να πει κάτι που δεν πρέπει ενδεχομένως ή κάτι που δεν έχει λογική. Περιμένει να ακούσει πρώτα επίσημα τι θα καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και φαντάζομαι ότι ενδεχομένως μετά ίσως κάνει κάποια νεότερη τοποθέτηση με βάση και το τι θα έχει υποθεί. Την ίδια ώρα, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, στον Α, τοποθετήθηκε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, η κυρία Κλειό, η οποία πρώτα απ' όλα μίλησε για την απώλεια του παιδιού της, εκφράζοντας τον πόνο της, αλλά και το αίτημα για δικαιοσύνη στη μνήμη του. «Ζητώ, λέει, δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, λέει, του λατρεμένου μου Γιώργου».

Ο Υπουργός Υγείας πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης, και σήμερα καλεσμένος που ήταν στο Μέγκα, ήταν σήμερα στη ΣΥΣΥ. Νομίζω ήταν στη ΣΥΣΥ Χριστίδου, ναι. Στη ΣΥΣΥ Χριστίδου σήμερα ο Άδωνης. Χθες ήταν στο Sky, στον Αντένα. Τα προλαβαίνει όλα πάντως. Τα προλαβαίνει η Βαγγέλη. Έχει πάρει τα πρωινά, το ένα μετά το άλλο. Τα προλαβαίνει. Θα μου πεις κι αν δεν τοποθετηθεί. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί. Προφανώς και πρέπει να τοποθετηθεί. Τα προλαβαίνει όμως. Τι είπε σήμερα. Υποστήριξε ότι το Υπουργείο Υγείας, λέει, δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν είναι, λέει, ιατρική πράξη. Αυτό ξεκαθάρισε σήμερα, ασκώντας μάλιστα κριτική σε όσους, σε όρους μάλλον, όπως σαμανικός ή κβατικός ιατρός. Κβατική φυσική, λέει, υπάρχει. Κβατική ιατρική, λέει, δεν υπάρχει. Αυτοί που το υποστηρίζουν, είπε, εξαπατούν τον κόσμο.

όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη αλλά και τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στο γεγονός ότι σε διάστημα περίπου ενός έτους και 6 μηνών πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Περί της πλασμαφαίρεσης ξεκαθάρισε ότι μπορεί να πραγματοποιείται, λέει, νόμιμα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κατάλληλο νοσοκομιακό περιβάλλον με τη συμμετοχή των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ενώ η κουβέντα στη συνέχεια στάθηκε και σε ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιούν πλέον οι αρμόδιες αρχές για να πραγματοποιούν πιο στοχευμένους ελέγχους, χωρίς να χρειάζεται, λέει, πάντοτε να προηγείται καταγγελία από πολίτη.

Εδώ έχουμε και άλλες τοποθετήσεις. Η δικηγόρος, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε τοποθετήσεις, ναι, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, μετά την κατάθεση του εντολέα του χθες στον ανακριτή, μίλησε σήμερα στην Κοινωνία Ωρα Μέγκα και όπως ανέφερε, ο κύριος Κομιανός λέει δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου και δεν συνδέεται σε καμία των περιπτώσεων με τον θάνατο του τραγουδιστή. Ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους με την γυναίκα ιατρό και εκείνον, βάσει της οποίας λέει λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστειλνε στην κυρία Γιάκα. Χαρακτηριστικά ο δικηγόρος υπεράσπισής του είπε ότι τον τελευταίο χρόνο, λέει, είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Το μόνο, λέει, που έχω διαβάσει ότι είναι για κάθε πελάτη, λέει, που του έστελνε η κυρία Γάκα, λέει, ο ίδιος λάμβανε 40 ευρώ. Αναφέρομαι, λέει, στην επίσημη σύμβαση που υπάρχει. Δεν έχει, λέει, καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δεν γνωρίζει καν τι είναι. Μάλιστα, ο δικηγόρος τόνισε ως ο εντολέας του κατέθεσε ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος, επισημένοντας ότι η παρουσία του στη δικογραφία σχετίζεται με ένα προγραμματισμένο ραντεβού που είχε με τον Μαζονάκη μετά την επίμαχη ημέρα. Σε άλλη πρωινή εκπομπή, δεν τις προλαβαίνουμε τις εκπομπές, Βαγγέλη, δεν τις προλαβαίνουμε, αλλά οι ειδήσεις που προκύπτουν είναι σημαντικές. Η κυρία Δημογλίδου, ως εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, μίλησε στον Sky, στο σήμερα, και δεν απέκλεισε και την εμπλοκή ενός τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχουν, λέει, αποκλίσεις στις καταθέσεις των εργαζόμενων στο ιατρείο.

και φυσικά καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν και τον γνώριζαν πολύ καλά, εξακολουθούν να τοποθετούνται και να μιλούν για εκείνον, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Βέρτης. Και μάλιστα είπε και κάτι το οποίο συζητήθηκε ποικιλοτρόπως, ότι πολλοί άνθρωποι, λέει, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Σαμπάνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ αναφέρθηκε και στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ένα θαύμα». Έγραψα, λέει, τη μουσική, το άκουσε, λέει, και με πήρε κλαίγοντας, είπε χαρακτηριστικά.

0: μόνο μια μάζα που το σύμπαν.
1: Ακόμη και ο Στέλιος Ρόκος μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξήγησε μάλιστα ότι ακόμη λέει και στη Λίμνο λέει να γινόταν η κηδεία του, εγώ λέει δεν θα πήγαινα. Και το εξήγησε αυτό, γιατί ο καθένας, ξέρεις Βαγγέλη, εύκολα ο καθένας όταν διαβάζει κάτι στέκεται σε έναν τίτλο. Και άμα του αρέσει αυτό που λέει ο τίτλος, έχει καλός. Άμα δεν αντιλαμβάνεται τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν πάει παρακάτω να διαβάσει ή να ακούσει το σχετικό απόσπασμα. Εξετάζει το γεγονός ή εκφράζει μια άποψη μέσα από έναν τίτλο. Μέσα από 5, 6, 7 λέξεις που μπορεί να περιέχει ένας τίτλος. Δηλαδή, μένοντας κανείς σε αυτό, ότι ακόμη λέει και στη Λίμνο να γινόταν η κηδεία του Μαζονάκη, εγώ δεν θα πήγαινα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τελείως διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που πρέπει να βγάλει, γιατί ο Στέλιος Ρόκος είχε εξαιρετική σχέση και προσωπική γνωριμία και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ήταν μόνο η συνεργασία τους που υπήρχε και η γνωριμία τους στο πλαίσιο της δουλειάς τους, όμως ο Στέλιος Ρόκος εξηγεί ότι γενικά δεν πηγαίνει σε κηδείες.

Ωστόσο, δεν θα κλείσουμε με Αζωνάκη σήμερα, θα κλείσουμε με Ντόρα Μπακογιάννη. Θα κλείσουμε με Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί όπως προημερών και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε λίγο να τραβήξει αυτιά που λέμε σε υπουργούς και βουλευτές, το ίδιο κάνει με τον τρόπο της και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε δηλώσεις της, σε πρωινή εκπομπή, είπε πολλά και διάφορα και στάθηκε στην αλαζονία, λέει, υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό, Βαγγέλη, δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Βλέπω, είπε χαρακτηριστικά, αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη. Θα τους έλεγα, λέει, να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι.

Παράλληλα βεβαίως άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη και η κυρία Μπακογιάννη για το ότι μάλλον δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι να δώσει ο Μητσοτάκης κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αλλά να δίνει ό,τι μπορεί να δίνει για να μην φτάσουμε εκεί που φτάσαμε σε προηγούμενες περιόδους. Και μάλιστα λέει η κυρία Μπακογιάννη, η άγνοια λέει συγχωρείται, η σκόπιμη παραπληροφόρηση όμως όχι.

όπως λένε και κάποιοι στα σχόλια, θα είχε ενδιαφέρον, μιας και η Ντόρα Μπακογιάννη δεν κρύβει τα λόγια της και ακόμη και αν πρέπει να τα ψάλει σε υπουργούς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το κάνει όπως το έκανε και τώρα. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως, Βαγγέλη, αν μας έλεγε και ποιους εννοεί. Γιατί τώρα φωτογραφίζει μεν κάποιους, λέγοντας ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, λέει, είναι αλαζόνες και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Ποιους εννοεί, ποιους φωτογραφίζει άραγε. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον αν μας έλεγε και τα ονοματεπώνυμα αυτών.

φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Ακολουθεί σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
8: Πόσο θα κοστίσει όλα αυτά?
7: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει.

0: Πόσο θα κοστίσει όλα αυτά?
1: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε.
2: Ο Βερεσές πέθανε.
3: Ποιος πέθανε?
4: Άστα, ο Βερεσές πέθανε. Να κοστίσει βεβαίως και να το πληρώσουμε. Θα έχουμε το LNG και το καύσιμο και το πετρέλαιο, ενώ στην Βόρεια Ευρώπη δεν θα έχουν τίποτα. Καταφύγια ψάχνουν, όπως θα ακούσουμε σε λίγο από τον Υπουργό. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα. Έχουμε και τα καύσιμά μας και τα πετρέλαιά μας. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά τι σημασία έχει, δεν έχουμε? Να βρούμε. Και αν δεν έχουμε, αλλά έχουμε. Όπως λέει ο ίδιος, και μόνο ότι θα έχουμε, όχι λεφτά, μόνο ότι θα έχουμε καύσιμα και είμαστε πιο τυχεροί από όλους, αξίζει αυτό να πληρωθεί. Το ξέρουμε, είναι νόμος της ζωής, του καπιταλισμού, της δυτικής κοινωνίας, ότι το καλό κοστίζει. Δεν είναι τσάμπα. Υπάρχει και τσάμπα, αλλά δεν το προτιμάμε, θέλουμε το καλό. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους βρέχει και τέλειωσε αυτό το καλοκαίρι. Να πάει και να, εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Ξανά πάλι του χρόνου τον Ιούνιο να χαρείτε όλοι με τη Σαχάρα, με τα σαραντάρια, τις υγρασίες και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξε και μετά ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και επειδή έχουμε βροχή, κάτι λίγο εδώ που βλέπω εγώ στη Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα και παραπάνω. Επειδή έχουμε βροχή, τι κάνουμε στη βροχή όταν η βροχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ, και πέφτει καταρακτοδός και πλημμυρίζουν χύμαροι και κλεισμένα ρέματα? Επιπλέουμε.
1: Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση τώρα στην τηλεόραση, της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα στη δηλώνει και κλείδωμα.
3: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
1: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
5: Μαλάκια μου! Κλειδόμαστε!
1: Όχι! Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία, έχουμε σωσίβια!
6: Πούτα!
1: Πούτα! Ρε σωσό! Πού έχεις βάλει τα σωσίβια?
5: Τι ξέχασα.
1: Έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
5: Αγαπητοί
1: μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις.
5: Οι καρχαρίες το ξέρουν.
1: Και συζητάμε τώρα, μας πρέπει να δώσουμε παραπάνω επίδομα από εδώ και παραπάνω από εκεί. Και όλοι οι άλλοι κοιτάνε να δουν. Αν θα έχουν ρεύμα το χειμώνα, αν θα έχουν φυσικό αέριο, αν πρέπει να κάνουν καταφυγή, αν πρέπει να τρόφιμα. Και εμείς εδώ πέρα συζητάμε για αυτά. Και δεν μας αρέσει ο Μητσάκης. Δεν μας αρέσει, να το αλλάξουμε.
4: Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στην Ευρώπη, όπως ακούσατε, ψάχνουν για καταφυγή, αν θα έχουν τρόφιμα, αν θα έχουν ρεύμα, αν θα έχουν καύσιμα, εμείς θα έχουμε όλα αυτά. Καταφύγια δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα, οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και επιπλέουμε στα τους φελούς. Ποιος επιπλέει? Η Ελλάδα και οι φελοί, σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ενώ έχουμε καταφέρει και επιπλέουμε, θέλουμε να τον αλλάξουμε. Τον καλύτερο όλων. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Όμως θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αισιόδοξα, διότι η εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη, αν δεχτούμε ότι είναι ο Τσίπρας, σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, πρωί-πρωί, έβγαλε ένα βίντεο Λάνσαρ στη δημοσιότητα, με το οποίο απειλεί τους πετρελαιάδες. Τι απειλεί? Εκτοξεύει ευθεία προειδοποίηση, σχεδόν επαναστατική, κατά των πετρελαιάδων.
7: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
8: Καλό.
4: Τους έφτιαξε τη μέρα των καρτέλ, γιατί ακούγοντάς τα αυτά πρωί-πρωί 8 η ώρα που βγήκε αυτό το βίντεο από το επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα, προφανώς θα έσκασαν στα γέλια, διότι κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, η καύσιμα και τα υπόλοιπα, και κατέληγε ότι τι λείπει, μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, υπονοώντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα, που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Και ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας, ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας και πλούτος, κεφάλαιο, θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά, είχε στριμωχτεί πολύ το κεφάλαιο, τόσο που δεν πλήρωνε και φόρους. Επειδή ακριβώς ήταν ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Αυτά τα πολύ ωραία βγαίνει και τα λέει εκεί. Και υπάρχει ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης και μια κουβέντα, αν πρέπει να μειωθεί για να ελαφρυνθούν κάπως τα νοικοκυριά και όλοι αυτοί που βάζουν βενζίνη. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ναι, θέλουμε να τον λατώσουμε, μειώσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
0: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Βεβαίως και θα το κάναμε.
4: Και επειδή είναι σοβαρός, λέει εδώ, αν μας έδινε την άδεια η Ευρώπη, θα το κάναμε. Αλλά πριν 4 χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μείωση αυτού του φόρου πάει αλλού και όχι στον καταναλωτή.
2: Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
6: Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Παπάρια μάντολες.
8: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
0: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
4: Τότε κάτι κατάλαβε. Φύγαμε από το Μητσοτάκη, παραμένουμε σε πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, αλλά μπήκαμε στο νεύτη. Διότι είναι μια από τις πελάτησες. Έχουν βγει πολλοί τώρα, το μεταξύ έβλεπα πριν, ότι κλείνουν πολλά, κλείνουν τα site και τα καταστήματα, πώς να το πω, ιατρία, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που παρήχανε και προσφέρανε με πολύ ακριβές διαφημίσεις προϊόντα τέτοιου τύπου, αναζωογονήσεις. Μέσα βέβαια σε αυτά θα κλείσουν τώρα και τα κάποια που μπορεί να είναι καλά, αλλά κλείνουν όλα, έχουν κλείσει, φοβούνται τους ελέγχους. Είναι η εποχή, θα ξανανοίξουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε μία πελάτησα του συγκεκριμένου ιατρείου που βρήκε το θάνατο ο Μαζωνάκης και περιγράφει τι ακριβώς με τη γιατρό, με τη γυναίκα γιατρό συζητούσανε. Της είχε δώσει κάποια αγωγή που περιλάμβανε νεύτη.
8: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
0: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
0: Τι σας έδωσε?
8: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
4: Σίγουρα. Δεν θα έφευγε μόνο τα μαμούνια. Δεν ξέρω τώρα τι μαμούνια. Από τον οργανισμό. Τα λέει πιο πάνω κάτω. Την επιστημονική ονομασία εννοώ. Δεν θα φεύγαν μόνο τα μαμούνια. Μπορεί να φεύγαν και τίποτα όργανα από το σώμα. Οπότε με ριζική λύση. Μια χαρά. Ειδικά όταν παίρνει τον νεύτη, βάζει και ένα πτήρα. Έχω δει στο τσίρκο διάφορα τέτοια. Φεύγει όλο. Όλο το βάρος που μπορεί να έχει κάποιο. Αυτή η κυρία πήγε εκεί και η άλλη της έδινε νεύτη. Και ανησύχησε όταν της είπε ότι πρέπει να πάρει το νεύτη και πιάσανε και κουβέντα για το τι ακριβώς θα γίνει νέο. Ο Τραμπ, είναι πρόεδρος Αμερικής, είχε συστήσει μέσα στον COVID να πίνουν χλωρίνη. Νομίζω ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Τέξας, που αλλού, ήπιε. Για πήγε στο νοσοκομείο, όχι για λόγους COVID, για τους άλλους λόγους προφανώς. Δεν ξέρω κι αν ζούνε. Δεν αξίζει και να ζούνε εδώ που τα λέμε, όταν πίνεις χλωρίνη, επειδή στο έχει πει πρώην πρόεδρος τότε. Και μελλοντικός πρόεδρος τον επιβράβευσε η Αμερική, γιατί οι λαοί είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή και επιβραβεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουν κριτήριο, δεν είναι παίξε γέλασε οι λαοί. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εδώ η δική μας κυρία ήπια τον νεύτη. Δεν το έπιε μάλλον, δεν το έπιε. Αλλά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
8: Μου το είπε η ίδια.
0: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
8: ναι,
0: της είπατε?
8: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
0: Ναι.
8: Κατάλαβα ότι ναι. Κάτι συμβαίνει.
9: Μπράβο!
8: Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
0: περίεργη
8: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια, δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
0: Τι σας έδωσε?
4: σας έδωσε. Νεύτη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μια απορία. Εγώ πάντα κολλάω σε αυτά τις λεπτομέρειες που είναι καθοριστικές. Της είπε πήγαινε σε ένα χρωματοπωλείο της γειτονιάς και πάρε νεύτη μισό λίτρο και πιέστο. Ή το έδωσε σε ένα άλλο σκεύασμα έτσι πολύ περιποιημένο, ένα γυάλινο μπουκάλι και μαζί με συνταγογράφηση και της λέει αυτό εδώ το σκεύασμα, δηλαδή το πακετάρισμα, το περίφημο πακετάρισμα που είναι κομβικό του δυτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Όπως και να έχει, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, μετά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βάψουν τα κάγκελα του σπιτιού, διότι χρειάζονται, τον νεύτη χρειάζεται, ξεπλένεις και τα πινέλα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς το κατάλαβε γιατί μύριζε παράγωγο πετρελαίου. Είμαστε ακόμη στα καύσιμα και στην κρίση που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, παραμένοντας όμως το θέμα.
9: Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια, όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του έφυγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε και η κυρία Τασούλα έξω καρδιά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σας με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στην κοιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπος από πάνω σας. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπος.
4: Δεν είχε νεύτη αυτό, αυτό είχε βότανα και όλοι ξέρουμε ότι όταν βάζει μια λυφή, κακώς δεν το έχουν ανακαλύψει εκατομμύρια παχύσαρκοι σε όλο τον πλανήτη και έχουμε ανθρώπους που φέρουν βάρος από το λίπος. Αν παίρνανε την απορροφητικών, το βάζει και έχασε 25 κιλά μία. Ο άλλος έχασε 8 κιλά. Μα τους κλαίους θα τους δούμε ποτέ. 200 κιλά. Εγώ ξέρω έναν, έβαζε απορροφητικών και έχασε 200 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει και στον νεύτη της Ελληνής για να το πιει για να γίνει όλο αυτή. Και αυτό παράγω πετρελαίου ή απορροφητικών. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα τα συστατικά, αλλά για να είναι τόσο σωτήριο και να τρώει το λίπος, προφανώς και αυτό κάτι θα έχει για να μείνουμε στην ίδια κατηγορία, στα παράγωγα του πετρελαίου, το πετρέλαιο, την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα άλλα που έχουμε. Αν δεν σας αρέσαν και αυτές οι προτάσεις, έχουμε και άλλες, τις ξέρετε ποιες είναι, τα νανογυλαίκα, για τα οποία ο Άδωνης χθες στη Βουλή απολογήθηκε κάπως.
10: Τέταρτον, και αυτό δεν σας τιμά, θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Έχω εγώ δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση και μου το λέτε εμέσως? Εγώ ας όλοι αξεπρεπή άνθρωπο. Δείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλιφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καρισιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό.
4: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μετά έγινε υπουργός υγείας δύο φορές να πουλάει τον ανογκυλέκο, την μπαντάνα και τη ζώνη και να λέει ότι αυτά θεραπεύουν, ότι μπορεί να μην λέει ακριβώς τις φράσεις ιατρικό προϊόν, αλλά όταν όλο το πακετάρισμα μαζί με τον καλεσμένο από την εταιρεία είναι τέτοιο και δίνουν και παραδείγματα ίασης ή βελτίωσης ασθενειών, πολύ βαριών μάλιστα, είναι δυνατόν ο υπουργός μας να έχει κάνει τέτοια?
10: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και είχα πει του Λεωνίδα να έρθει με εδώ, δεν μπορούσε να έρθει σε άλλη εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός, πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου έλεγε απλά να δείξουμε την εκπομπή ή το γυλαίκο, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Τον έβαλα και το φόρεσε. Και μου παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνά το πρωί και δεν με πονάει πια. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο, καλώς ήρθες.
11: Χαρικά.
10: Δεν μα λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
12: Μας παίρνουν και νέοι πελάτες τηλέφωνο και καταναλωτές οι οποίοι το έχουν πάρει το προϊόν και μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν το πίστευα. Είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχα μια ασθένεια και μπόρεσα να περπατήσω.
10: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
12: Δηλαδή, προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκα και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
4: Είναι δυνατόν υπουργός υγείας, εκ των υστέρων έγινε βέβαια, να πουλάει ένα νογιλέκο το οποίο θεραπεύει ή βελτιώνει τη σκλήρυση κατά πλάκας? θα το έκανε αυτό ποτέ, είναι σοβαρός, είναι στο Υπουργείο, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν πουλάνε όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ και τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούσαμε και τον Νεύτη πριν, από τους γιατρούς του Κολονακίου, οι οποίοι ήταν και πανάκριβοι, δεν προσέγγιζες εκεί. Και κάποια στιγμή πήγε και μια άλλη κυρία, όχι στην γιατρό, τη γυναίκα που δίνει νεύτη, συνταγογραφή νεύτη, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνει, αλλά στον γιατρό, γιατί έχουμε το ζευγάρι το περίφημο. Εκεί λοιπόν είχε ένα γυναικολογικό θέμα και την αντιμετώπισε ο γιατρός με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
11: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στο καναπέ.
13: Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησε με. Φέρε το χέρι βόλτα και αγκάλιασε με.
11: Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξίμερος του γραφείου του. Μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
13: Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη.
14: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
11: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά, και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.

0: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
1: Συνέβη αυτό το γεγονός που είναι σοβαρό. Ναι. Μετά δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή πας για γυναικολογικό πρόβλημα σε έναν πανάκριβο γιατρό στο Κολωνάκι, που μόνο η περιοχή ορίζει, και, ορίζει το πλαίσιο. Και σου βγάζει μια βαλίτσα με δονητές. Και σου προτείνει κιόλα σεξουαλική συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν προχωράς παραπέρα. Και με την ευκαιρία και αφορμή τώρα, ήταν και ο σύζυγός κάτω της κυρίας. Θέλω να πω, δύσκολες καταστάσεις προφανώς. Εμείς εδώ τώρα τις πακετάρουμε μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τα ματζούνια, μαζί με τους τσαρλατάνους της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστήμης γενικώς. Όλο αυτό το πολύ ωραίο κύκλωμα. Αλλά υπάρχει και μια ελάχιστη ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει. Τι διαλέγεις, πού διαλέγεις να πας, πώς πας. Δηλαδή με τον Εύτη έπρεπε να καταλάβει, δεν είναι όταν το μύρισε. Και τη ρώτησε και τη λέει άλλη Εύτη και. Ήταν Τετάρτη και προχώρησε η ζωή και έπρεπε να πεθάνει μαζονάκι για να τα θυμηθούν όλα αυτά να πάνε. Εκτός αν έχουν πάει, έχουν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού και δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως. Που αυτό είναι ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα και πρέπει να ψάχτη για να κλείσει όλο αυτό. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρά με τα θέματα. Για να κλείσει όλο αυτό, θα μείνουμε στο στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία εκφράζει μια γενικευμένη, νομίζω, αγανάκτηση.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Λίγο Νεύτη μετά, απολυμμένοι. Μπορείς να βάλεις Νεύτη. Πώς θα αισθανθούν οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα γιατί βλέπω πολλά μπότοξ γύρω τριγύρω. Όχι μόνο οι υπουργοί και άλλοι. Γιατί δεν, όλοι με ενέσεις, όλοι με. Οι αλουρονικά και δεν ξέρω εγώ νήματα. Τι άλλο, πώς θα λένε όλα αυτά που έχουν ανακαλύψει. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και θέλει τον άνθρωπο να είναι φρέσκος μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μιλάει για τον μπότοξ και αυτά, για τις πλαστικές. Τις χοντρές εγχειρήσεις. Οι άνθρωποι προκύπτουν ως μαϊμούδες. Από όλα αυτά δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Το θέαμα είναι αποκρουστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακριβών, ξαναλέω, πλαστικών χειρουργών, όλων αυτών που γίνονται στα, και κυρίως σε κέντρα και εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε χειρουργείων και εξωτερικού. Οπότε θέλει μια προσοχή, χρειάζεται μια εγρήγορση για να μπορούν να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, γιατί έχουμε και στον περίγυρό μας τέτοιους ανθρώπους που ακούμε συζητήσεις για το τι ακριβώς γίνεται και την εύκολη λύση, αυτή η ευκολία μας έχει σκοτώσει σε όλα τα θέματα, σε κοινωνικά

0: κάπου θα σε πάει, αλλά πάντα θα φαίνεται ο χρόνος. Και είναι και ωραίο να φαίνεται ο χρόνος, γιατί αντανακλά και έναν τρόπο σκέψης που οριμάζεις απ' έξω, οριμάζεις και από μέσα. Αν συμβούν αυτά, είναι και ωραίος συνδυασμός. Αλλά τώρα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες από την αρχαιότητα. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι, σπάει όλα τα ρεκόρ γενικώς, είναι ένα θέμα κυρίαρχο. Τα βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που είναι και έτσι κάπως βαριά και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους.
1: Και δημοπρασία,
2: ναι,
1: εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
2: Ή βγάζουμε στην Αθήνα δημοπρασία.
1: Διαδικτυακά,
2: ναι,
1: μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι, ένα χαλί, ένα κομωδίνο, ό,τι σε ενδιαφέρει.
2: Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει σε αυτό.
1: Οποιοςδήποτε. Αλλά έτσι είναι, χτυπά τιμή, έτσι.
2: Αυτά είναι παλιά έπλα δηλαδή, της πρεσβείας. Ανακαινίζεται η πρεσβεία προφανώς.
1: Έχει ανακαινιστεί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια παλιά πράγματα τα οποία τώρα είναι μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη.
2: Κοίτα, ωραίο είναι.
1: Μεταχειρισμένα
2: αυτό.
1: Έπιπλα.
2: Θα έπρεπε να γράφει όμως και τι ιστορία, ένα μικρό story για το κάθε έπιπλο. Να
1: πει, ας πούμε, εδώ, τι έγινε εδώ στον καναπέ.
2: Έχουν κάτσει οι πράκτορες, τα δεν ξέρω εγώ.
1: Εδώ δες.
2: Λοιπόν,
1: βλέπεις εδώ πέρα τα αντικείμενα σε διάφορους χρωματισμούς. Αυτή είναι τιμή εκκίνησης, ναι.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν από τους συναδέλφους τους πρωινούς του Sky, η Αμερικάνικη Πρεσβεία βγάζει στο σφυρί αντικείμενα, γιατί έκανε μια ανακαίνιση, την κάνει χρόνια τώρα και εξωτερικά, μάλλον και εσωτερικά από ό,τι μάθαμε, και βγάζει σε διαδικτυακή δημοπρασία αντικείμενα που είναι πολύτιμα και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί το γούστο των Αμερικάνων επίσης, να λέγαμε για πλαστικές, στο ίδιο θέμα έχουμε μείνει, Kimberly. Οπότε δεν αλλάξαμε καθόλου. Από την αρχή είμαστε στα παράγωγα πετρελαίου. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, πετρέλαιο είναι κανονικά όλο. Και νεύτη βέβαια. Οπότε γίνεται η διαδικτυακή δημοπρασία. Μπορείτε να σπεύσετε, ζητάει mail. Δεν θα μπείτε έτσι. Δεν θα μπει τώρα κάθε αναρχοάπλητος που ψωνίζει τώρα καναπέδες που έχει κάτσει Kimberly. Ή τόσοι πρέσβεις που έχουν περάσει, που έχουν υπηρετήσει την Αμερική και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μπορεί και Έλληνες πολιτικοί που πήγαιναν εκεί να ξερογλύφονται. Μπορεί να έχει ο τάδε καναπές που θα πάρει κάποιος να έχει καθαριστεί, σφουγγαριστεί από Έλληνα πρωθυπουργό στις δεκαετίες μέσα. Δηλαδή, να σέβεστε λίγο. Θα δώσετε το mail σας, γιατί πήγαμε και εμείς να ψωνίσουμε. Αλλά δεν μας άφησε, γιατί δεν δώσαμε mail. Μπορεί να μας άφηνε, δεν ξέρουμε. Οπότε, την κάνουμε εμείς τώρα εδώ τη δημοπρασία. Μπορείτε στο 211-10-80-880, ό,τι σας αρέσει, να πάρετε να το παραγγείλετε.
3: Νοικιάσατε την καινούργια σας γκαρσονιέρα στα Πατήσια και θέλετε να την επιπλώσετε. Ανακαινίζετε το εξοχικό σας στο Δίλεση και θέλετε να το διακοσμήσετε. Ανοίξατε Airbnb στη Θήβα και θέλετε να το εξοπλίσετε. Μπείτε τώρα στη διαδικτυακή δημοπρασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διεκδικήστε ιστορικά αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας. Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500. Για την κρεβατοκάμαρα, τρίφυλλη ντουλάπα της αγαπημένης μας πρέσβυρας μαζί με τις περσινές παγέτες της και τα ξεχυλωμένα κρόσια στα $800. Για την τραπεζαρία, λαδωμένο τραπεζομάντιλο από τα κοψίδια του Τσούνι, τιμή εκκίνησης $22. Για το γραφείο, το ρετρό κόκκινο τηλέφωνο του πρέσβη που έδινε διαταγές στην Χούντα στα €150 και δώρο 200 λεπτά ομιλίας. Επίσης, πλήρως λειτουργική συσκευή fax.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από το Αγρίνιο, οι τρεις από τους πέντε προτεύσαντες της νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διθυραμβικές αναφορές στην εκδήλωση υποδοχής. Στην Κίνα, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Νέες καταλήψεις σε γυμνάσια του Αγρινίου λίγες ημέρες μετά τις καταλήψεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μνημόσυνο στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσου Βλάχου τελέστηκε στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στον Άγιο Νικόλο Ολυγιάς Ναυπακτίας, τμήμα Πεύκου τραυμάτισε 3 άνδρες εν ώρα κηδείας, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τίτλοι τέλους για το Λευτέρη Γιοβανίδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου μετά την παρέτησή του. Αναβλήθηκε η συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη, όπως εξήγησε ο ίδιος. Με το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά ο Πανετολικός» τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη πριν τη σέντρα στο βαθμολογικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ξύπνησε στην επανάληψη η ομάδα

0: ολοκλήρωσε το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα αδέλφια στα μούλη του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου πρωταγωνίστησαν και στο Ιωάννινα Αλέη Κράν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο, τόσο λίγο.
5: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το ότυπος θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φιλιά πολλά.
4: Να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
6: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
7: Γεια σου.
6: Καλή σεζόν να έχετε με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
7: Όλα λοιπόν, παίζουν.
6: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
7: Δεν χάσατε και τίποτα.
6: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε.
7: Εγώ που το άκουσα μπορώ να σου πω.
6: Να τους πεις να βάζουν πάνω σε σένα και όχι πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
7: Κοίταξε, μπορείς να ακούσει από το ίντερνετ. www.ellinofrenianet.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
6: Ρε φίλε, το ξέρω, αλλά είναι και κόσμος που δεν έχει ίντερνετ και ακούει από τα FM. Τι να κάνει.
7: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
6: Ναι,
7: ξέρω,
6: ρε,
7: να σου
6: φίλε, πέστε μια κουβέντα και να ξυπνήσουνε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουνε.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
7: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
8: Α, είσαι Αποστόλη.
7: Ναι.
8: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συναδελφός του τέλος.
7: Και εγώ μοιάζω με τη συναδελφό μου.
8: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συναδελφό σου.
7: Α, γεια σου Βαγγέλη.
8: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
7: Ποια ήταν η συναδελφό?
8: Α, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
7: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
8: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του ιδρύματος που με πήγαινε στο ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
7: ναι,
8: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
7: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
8: Τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
7: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά.
8: Έτσι
7: βγαίνει,
8: είναι.
7: Βγαίνει στα αίματα.
8: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου.
8: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
7: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
8: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
7: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
8: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
7: Όταν πήγαινε εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
8: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
7: 20 χρόνια πάνω. Μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
8: Α, καλά, εντάξει. Κράτος είναι αυτό που κολυθιεργεί.
7: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα ΜΕΑ περπατήσουν, ξέρω εγώ.
8: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
7: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Το έχει καταλάβει κανένα αυτό.
1: Άρα, αν σωθεί
0: ευρώ, όλοι αυτοί μα κοροϊδεύουν για τον κάτω διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
2: Ή θα την πληρώσουν πάλι απόψε.
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
4: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θαύματα θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του ας την τηλεόραση,
5: της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα στυλιλούν και κλείνομαι.
3: Γιατί δεν λες της πουτάνας στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα την Ελλάδα που κουτσά στραβά επιπλέει.
6: Ακούσαμε. Με ποιο τρόπο? Οι νέοι ωραίοι δημοσιογράφοι πια όταν έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι έχουν απειβδίσει και δεν το κρύβουνε και το βγάζουν με μια κούραση. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι ο Κοταρίδης, αν γνωρίζω τη φωνή, λέει από πού θα προκύψει όλο αυτό. Έχει ακούσει τις βλακίες προηγουμένως που λέει ότι η Ελλάδα είναι σούπερ και άλλοι είναι στα καταφύγια και εμείς είμαστε εκτός. Και πρέπει να κάνεις μια ερώτηση. Τον έχεις καλέσει εκεί και πρέπει να του κάνεις μια ερώτηση και την κάνεις βαριεστημένα και απογοητευμένα, γιατί εικάζεις την απάντηση που θα είναι εξίσου ανόητη με το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε κάνεις μια ερώτηση εκεί για να πούμε ότι έγινε διάλογος, να περάσει η ώρα να φύγει, να πάμε καλιά μας όλοι, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια ακροάτρια χθες την ώρα της εκπομπής ήρθε κάτω στην είσοδο του κτηρίου και άφησε δύο σοκολάτες. Μας είπε ότι ήρθε από το Βέλγιο. Κατέβηκε ο συνεργάτης μας, ο Παναγιώτης. Εμείς δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Ήρθα προειδοποίητα και μας στεναχώρησε λίγο αυτό και δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οπότε μην έρχεστε απροειδοποίητα. Μπορείτε με μια επικοινωνία κάτι που είμαστε δύσκολοι έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά μπορεί με μια επικοινωνία κατά καιρούς τις Πέμπτες κυρίως που είμαστε μαζί με τον άλλον εδώ, έρχεται κάποιος ακροατής. Έτσι να έρχεστε ξαφνικά και να πρέπει να σταματήσουμε δουλειά, να κατεβούμε κάτω ή μετά μπορεί να έχουμε μια σύσκεψη οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε για τις σοκολάτες. Ευχαριστούμε, είναι δύο σοκολάτες. Δεν τις έχουμε φάει. Θα τις φάμε κάποια στιγμή, τώρα που χειμωνιάζει. Ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανε, που ήρθε εδώ. Μας τα μετέφερε ο Παναγιώτης τα λόγια που είπατε κάτω. Και πάλι ευχαριστούμε. Από το πρωί παίζει ένα θέμα σεξισμού, όπως το λένε, διότι είχε ένα διάλογο ο Φαραντούρης, που τώρα είναι Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, με τις Δούκου, που τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν γυρίσει και γυρίζουν. Οι Δούκου πιο σταθεροποιημένοι τα τελευταία χρόνια. Γιατί χρησιμοποιεί ο Φαραντούρης, μιλώντας απευθυνόμενος προς τη Δούκου, τη φράση «χαργεντιζόσουνα με υπουργούς». Να ακούσουμε πώς το είπε ο Φαραντούρης.
7: Με συγχωρείτε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσατε σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα. Όχι σε μένα αυτά.
6: Εδώ λοιπόν λέει αυτό ο Φαραντούρης και έχει αποσπαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιποί, όλος ο στρατός, και λέει, κοίτα πώς μιλάει ο Φαραντούρης σε μια γυναίκα. Θα ακούσουμε τι έχει προηγηθεί όμως, γιατί και η ίδια η γυναίκα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς λέξη για το Φαραντούρη.
8: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
6: Είδατε όμως που όταν τα ακούμε από γυναίκα μας φαίνεται φυσιολογικό, όταν τα ακούμε από άντρα λέμε πω, σεξισμός, πως της μίλησε έτσι. Εδώ λοιπόν το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου και το συνέχισε ο κ. Φαραντούρης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καν θέμα, γιατί όταν μιλάνε πολιτικά, πολιτικά εννοούν και οι δύο, ότι και ο ένας και ο άλλος χαργεντίζονταν, γιατί είναι και οι δύο πολιτικοί που αλλάζουν, κοιτάνε λίγο τι θα γίνει, όχι πολλές αλλαγές, όπως κάποιοι άλλοι που τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα κόμματα, αλλά όμως μέσα στο πολιτικό του σύγχρονης εποχής υπάρχει και ο καιροσκοπισμός, υπάρχει και η ενόραση, η διέσδυση, η προφύλαξη λίγο του πού να πάω καλύτερα, πού θα είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει ο υπουργός, πώς θα μπω στη Βουλή, τις ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα, η λέξη είναι μια χαρά, πολιτικός χαρακτηρισμός και ο ένας χαργεντίζονταν και οι άλλοι χαργεντίζονταν, αλλά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος που είναι μισός. Φωτίζει τη μισή πλευρά, όχι την ολόκληρη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
1: Αλουκριτία μου.
4: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι καβλιά?
4: Μη βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
4: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο γολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε?
4: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
4: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος, αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
4: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
1: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν θα επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
4: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
1: Δεν έχω καλό σήμα.
4: Ναι.
1: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
4: Κόβεσαι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ.
4: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
4: Μη μου πεις από που ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
1: Ρε, μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
4: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
1: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
4: Το άλλο.
1: Άντε, πες το από τον κόλλο.
4: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
1: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
4: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, από το μερακλίδικο.
1: Δεν το έκανα, μαλάκα να
4: πει. Έλα τώρα, τι έψαξε τότε.
1: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, okay, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
4: Εντάξει.
1: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
4: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
1: Ρε.
4: Ή να σιωπήσει για πάντα.
1: Ναι, ένα κολλημένο θα λέγε, α, ναι, ποιο το γράμμα τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
4: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι μαλάκα. Δεν ακούς τι λύγεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
4: Να κόψεις το χέρι σου που τον ψήφισες τότε. Να το κόψεις το χέρι σου.
1: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
4: Α, ήταν ένας καλός τότε. Τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό.
1: Αυτός
4: ο χαρακτήρας που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε. Δεν υπήρχε.
1: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
1: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε. Γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλίνα θα είναι μαλάκα. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αγία μίλια!
4: Ξέρεις από πού κρατάμε. Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
1: Μαλάκα να πούμε.
4: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο. Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριόλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εδιψώ ρε που είσαι. Καλά στην Εδιψώ, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla. Μαλάκα είχα
4: πει.
1: Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Και πήγα η βραδιά πήρε μαλάκα 2,80.
4: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
1: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες και ήμουν απέναντι.
4: Δεν περιορίστηκες που έπρεπε να βάλεις μαγιό.
1: Εντάξει τώρα τι να κάνεις.
4: Τι να κάνεις.
1: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
4: Μονόδρομος, τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του.
1: Επειδή γουστάρεις γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάδα, αν πας, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντας το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσουνος και εμείς θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
4: Σιγά μην δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: Καλά μαλάκα, δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνός. Ο γυμνισμός τον έχω εγώ από 15 χρόνια μαλάκα κάνω γυμνισμό.
4: Γνωστός ανώμαλος, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ανώμαλος.
4: Έλα τώρα.
6: Επί πολλών θεμάτων η επικοινωνία εδώ με τον φίλο γυμναστηριακό, ο Αποστόλης, τα θέσαν όλα κάτω, τα φλέγοντα θέματα και συζήτησαν σαν δύο Έλληνες που ανταλλάσσουν απόψεις και βγαίνει ένα αποτέλεσμα δημιουργικό, ένα χάρμα ακοής όπως ακούσαμε και διαφωτιστήκαμε όλοι για το τι ακριβώς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι χάρμα θα είναι και η συνεργασία της κεντροαριστεράς, που όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα, δεν θέλει κανείς, αλλά ο Αυλονίτης, ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλονίτης, που πήγε προχτές προχτές στο Πασόκ, βγήκε χτες να πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δυνάμεις όλες και ο Τσίπρας μαζί, που το Πασόκ έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό έτσι.
10: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
11: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
10: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
11: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
10: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
11: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
10: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
6: Είναι στέλεχος του Πασόκ, υποτίθεται ο κύριος Αυλονίτης. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει για συνεργασίες, δεν λέει τίποτα. Ο Δούκας που το έλεγε αυτά, πήρε απόφαση στο συνέδριο να μην είναι με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. Αλλά ο Δούκας που υποστήριζε την συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μορφώματα, δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ. Η γραμμή τώρα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Και βγαίνει ο Αυλονίτης εδώ και λέει τα δικά του, σαν να ήταν στα προηγούμενα κόμματα. Όμως το Πασόκ βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
12: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα.
13: Σταμάτα!
12: Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
13: Ανταγιά! Μου βγάζει την Παναγία.
6: Ολιστικό. Το λέει εδώ ο πρόεδρος από τη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ πάνω. Έχουν ένα ολιστικό πρόγραμμα. Επειδή η ολιστική ιατρική είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες και υπέρξη του κολονακίου στα ιατρία και σε όλα τα υπόλοιπα. Και παίζει πολύ και είναι στα site που κατεβαίνουν αυτές τις μέρες, γιατί δεν πρέπει να δείξουν όλοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν στα ιατρία, μίνι κλινικές, χειρουργία, χωρίς καμία προϋπόθεση και προδιαγραφή. Οπότε, να και ο Ανδρουλάκης μέσα στη μόδα, μέσα στην εποχή, ολιστικός και το Πασόκ ολιστικό, μαζί με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
14: Ωρε φίλε.
4: Έλα σηκωταρίτσες, τι έγινε?
14: Σηκωταρίτσες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
4: Εγώ?
14: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
4: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
14: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
4: Δεν έχει σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία.
14: Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος. Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι. Να τα αποτελέσματα.
4: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
14: Να τα πράγματα στην τύχη. Με μπέρδεψες, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
4: Πολύ καλά τα είπες. Φρέσκα πράγματα, ωραία. Μπράβο.
15: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
16: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
17: Έχει λείψει.
4: Δεν ακούγεσαι.
17: Έλα, μ' ακούς?
4: Ναι.
17: Τι κάνεις από
4: σκέψε? Δεν ακούγεσαι.
17: Άρα δεν ακούμε.
4: Ναι.
17: Τώρα.
4: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
17: Εντάξει.
4: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
18: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
19: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
17: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε?
4: Παράδειγμα ήταν.
17: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
4: Ναι, σας ξέρω.
17: Η κόρη του σοσιαλιστή που λέμε, ναι.
4: Δεν ακούγεσαι. Το
17: μεγάλη ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα σου πω.
4: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
17: Πες του Άδωνη.
4: Δεν του μιλάω.
17: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν το ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σε ακούει η Ελληνοφρένεια γι' αυτό.
4: Αυτό ναι.
17: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
20: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
17: Με τη μόνη διαφορά.
4: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
17: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι
4: άλλο. Και αυτό τι είναι, είπες κάτι τώρα?
17: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην κεφαλιά μπάρζα, μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εγώ τώρα. Πες του για τα γυλαίκα.
20: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
17: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαγκαλιάζει όλο. Αντιφυλάκια, γεια.
2: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
2: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ?
4: Για κανένα, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
2: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
4: Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτο.
4: Καλά, ηρέμησε.
2: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές, ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
4: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
2: Ναι. Την πάει και ο Άδωνης. Ναι.
21: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
22: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
4: από σένα.
22: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, στην πολεμική.
4: Να το.
22: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
4: Είναι αυτό που λέει, I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σάντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόε Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον εβλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Πιλότος,
1: δίκιο έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόε Σάντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πορτοσάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός. Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό.
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
6: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
4: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού, φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Φογ. Από τον διάσημο φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη.
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό.
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωση.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
14: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Την προσοχή των οδηγών εφιστά η τροχαία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα για να μένονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Καθυστερήσεις παρατηρούνται από την ολισθηρότητα των δρόμων και κυρίως στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφία, στην οδό Πυριός και στη λεωφόρο Σχιστού. Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Βουλιαχμένη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη μετά την πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα στο Ελληνικό, από την οποία έπεσε σκαπτικό μηχάνημα στο δρόμο. Στο σημείο έχει σπεύσει η τροχέα με τις δύο λωρίδες της λεωφόρου Βουλιαχμένης να είναι κλειστές στο σημείο. Από την κακοκαιρία έπεσε ένα δέντρο κοντά στη συμβολή της Χαραλέα Τρικόπη με τη διδό του στην περιοχή των Εξαρχείων, το οποίο απομακρύνθηκε από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών επηρεάζουν σήμερα Θεσσαλία, Σποράδες, Έδεια και Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα από την κακοκαιρία. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Λακίζα κοντά στο Κοροπή, στον Νημητό, μετά από πτώση κεραυνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική έλαβε κλίση για το Σιβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Αυτή την ώρα καταθέτει στον ανακριτή 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, στην οδό Καρνιάδου, που ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ υποβάλλοντας σε θεραπεία πλασμαφαίρησης. Η νεαρή γυναίκα έχει δώσει δύο καταθέσεις κατά την προανακριτική διαδικασία και κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει, αυτή τη φορά κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Εντείνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία, καθώς η χοντρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα. Εξέλιξη προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλείται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Το Οικονομικό Επιτελείο επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή διάθεσής του κατά την έναρξη της περίοδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Στο παρελθόν η Ελλάδα ακολούθησε το δικό της δρόμο, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου σε ερώτηση αν η χώρα προχωρήσει πνομερός σε περίπτωση που δεν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ενώ ζητά πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Παλιό το κόλπο να τάιζε εκ του ασφαλούς για να γίνει ευχάριστος, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κακός μας εαυτός, η αλαζονία και ο ελιτισμός πολιτικών στελεχών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Σημείωσε πως και σήμερα υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα και παραδέχτηκε ότι ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο που έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες. Κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τη σημερινή κυβέρνηση, εμφανίστηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δρακασάκης. Τάχθηκε υπεύθυνος με τόπο ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα και ζήτησε να σταματήσουν οι μεταγραφές πολιτικών. Ερωτηθείς για εκλογικές συνεργασίες, απάντησε πως διαπιστώνει κοινό τόπο σε άμεσα προβλήματα. Τέσσερις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με τον νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εκτός από τους Γιάννη Δημητροκάλη, Γιώργο Μανούσο και Διονύση Βαλτογιάννη, υπάρχει άλλος ένας προερχόμενος από την Νική. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες στο διάστημα 2009-2024 κατέγραψαν απώλειες 42%. Σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Βρετανία και Φλωρίνα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 6 αγνοούνται από το πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν στην Ιαπωνία. Στα αθλητικά, θέμα χρόνου επιστροφή στην ΑΕΚ του διεθνή Λάζαρου Ρότα μετά τον τραυματισμό του στο πόδι. Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φοράει ως το 2031 ο νεαρός μέσος Μαρκ Μπερνάλ.
15: Τα νέα των αγορών.
14: Άνοδος 0,50% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα. Λίγη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ.
15: Ο καιρός.
14: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
17: αλλά καλό στη δική τους.
18: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
16: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Μάθε, μ' αρέσει που έχεις φέρει η ζακετούλα.
17: Αμέ, ένα, δύο, τρία, το ρίξα στο σωρολό.
16: Παιδιά, βρέχει χιονίσει τα μάρμαρα.
17: Ωραία, είναι, ωραία, ωραία, δροσίστηκε το κορμάκι μου. Το κορμάκι με αυτό το καυτό κορμί δροσίστηκε.
16: Λοιπόν, μόνο σήμερα βρήκα να μου πλύνουν το αυτοκίνητο. Παιδιά, μηδέν αυτοκίνητο. Ωραία. Στο πλυντήριο. Έχει φάει τέτοια σκόνη.
17: Αυτό το πλυντήριο εδώ είναι πάρα πολύ grand. Ναι, είναι αυτό. Είναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού. Σε τη γάκα, πρέπει να πάρει τηλέφωνο πριν. Είναι αυτό. Να έχει εμβίσμα για να σου πλύνουν το αυτοκίνητο.
16: Ναι, σήμερα τον είδα άδειο όμως και τσουπ! Ετρούπισα. Έκανα ένα
17: τέτοιο. Το μέσα κάνει. Το απ' έξω τώρα θα γίνει.
16: Όχι,
17: χάλια.
16: Τώρα, θα το κάνω και το απ' έξω. Είχε κουτσουλιές αυτά. Βέβαια το είδα ότι έγινε λαμπίκο. Αλλά εντάξει τώρα για 4-5 ευρώ.
17: Γιατί έγινε. Γιατί παίρνουν λιγότερα για το μέσα.
16: Όταν κάνεις μόνο το έξω παίρνουν λιγότερα, αλλά δεν κάνεις ποτέ το μέσα μόνο και όχι το έξω. Αυτό δεν συνήθως κάνεις το έξω.
17: Το έχω κάνει εγώ.
16: Το μέσα μόνο.
17: Ναι, που ήταν μπίχλα. Το έξω αφού θα βρέχε, το έχω κάνει. Έλεγαν.
16: Εντάξει, τώρα αφού μου το κράτησαν οι άνθρωποι τόσο ώρα δεν πειράζει.
17: Μια χαρά.
16: Μια χαρά. Όλα τέλεια.
17: Λοιπόν, η γάκα μιλάμε.
16: Έχει λεσάξει, έτσι.
17: Καλά, δεν μπορεί, δεν μπορεί καθόλου, δεν μπορεί καθόλου στο κοιλιέ.
16: Βρωμάει
17: πνίγεται, ναι. Βρωμάει τον μία φτωχίλα και χάλια η κατάσταση.
16: Και αυτού κακά μακριά από μένα.
17: Και είπε ότι καταρχήν, τι χάλια είναι, μπήκε μέσα.
16: Έπιασε έτσι το κουτελό της.
17: Ναι, και είπε,
16: Όχι, είμαι.
17: Μπήκε στο κοιλιέ και είπε, oh mon dieu, τι χάλια είναι αυτά τα χρώματα του τείχους, γρήγορα να αλλάχθουν.
16: Θα σου πω μετά τι ρεπορτάζ έχω κάνει για την κυρία Γάκα για το πόθεν κρατάει σκούφια.
17: Να πεις. Λοιπόν, κάτσε να σου πω κάτω κελί. Μπήκε λοιπόν και είπε ότι θέλουν να βαφτεί.
16: Τι να βαφτεί?
17: Τις βάφουν το κελί, θέλει να τις βάψει το κελί.
16: Πλάκα κάνει. Περίμενε. Αυτή είπε, εμείς το κάνουμε.
17: Εμείς το κάνουμε. Δεν ξέρω να το κάνουμε. Πάντως θα βαφτεί το κελί, θα βαφτεί. Να φτιαχτεί η ντουζιέρα, γιατί δεν βγάζει έτσι να κάνει και.
16: Τι θέλει
17: να βγάζει όλη την πίχλα καλά.
16: Τζακούζι.
17: Ναι.
16: Έχει καταλάβει, κυρία, που έχει μπει.
17: Και είπε βιολογικό καθαρισμό. Θέλω βιολογικό καθαρισμό, γιατί εδώ πέρα αυτές εδώ πέρα που βρωμάνε φτωχίλα, μπιχλίαση και παρανομία. Δεν μπορώ. Επίσης έχει δικό της υπολεργικό μαξιλάρι, της επιτράπει να έχει ένα δικό της υπολεργικό μαξιλάρι και ένα δικό της στρώμα, αυτά τα memory, φαντάζομαι, που παίρνουν το σχήμα του κορμιού.
16: Παιδιά, συγγνώμη, σε λίγο θα ζητάει και το μαξιλάρι για να κοιμάται από τη μία πλευρά.
17: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, σε λίγο αυτή θα βάλει.
16: Συγγνώμη, παιδιά,
17: θα
16: να σας πω
17: και
16: κάτι.
17: Netflix.
16: Ποιος, μα έχει ζητήσει για Netflix.
17: Έχει και Netflix.
16: Ποιος, συγγνώμη, ποιος της επιτρέπει και της κάνει τα χατήρια.
17: Δεν ξέρω.
16: Από πού παίρνει τσίφρα να γίνει ρεπορτάζ, πού είναι ο εισαγγελάτος.
17: Παιδιά,
16: πού είναι ο εισαγγελάτος να κάνει ρεπορτάζ. Με ποιες συνθήκες κοιμάται και ξυπνάει η κυρία
17: Δεν ξέρω τι επιτρέπεται. Τώρα αυτή είναι σε... έχει τις άκρες της, οπότε φαντάζομαι. Γλύψα από εδώ, γλύψα από εκεί. Κρατάει και κάποιος, φαντάζομαι.
16: Σε
17: εγώ.
16: Λίγο θα δει.
17: Στο δεις χέρι.
16: Για να κάνει PPR με τις συγκρατούμενες. Θα πει κορίτσια! Πάμε! Λοιπόν, έξω στο προάβλιο.
17: Ούτε
16: και θα σας κάνω οι δικές σας σκίσεις.
17: Αυτές οι θεάρες, οι άλλες συγκρατούμενες.
16: Θέλουνε...
17: Έχουν βάλει μαζονάκι στο διαβασό και παίζει.
16: Και πάνω και λέει όσο ζωμαζό.
17: Όσο ζωμαζό, και αυτή έχει πάρει δύο πετσέτες και κλείνει τα αυτιά, γιατί δεν μπορεί καθόλου να ακούει αυτό το πράγμα. Ταράζεται. Και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα μέσα στο κελί κάνει γιόγκα. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, αυτό άμα το διάβαζα. Δηλαδή το βλέπω μπαταρία, θα έλεγα ρε μωρέ τώρα, εντάξει. Υπερβάλλουνε. Εντάξει, το τερμάτισε ο σκηνοθέτης. Το τερμάτισε ο συγγραφέας.
16: Το ρεπορτάζ λέει και για το σύζυγό της.
17: Περίμενε να σου πω. Ένα λεπτό, περίμενε να σου τελειώσω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, την έχουν βγάλει η κυρία από τις Βερσαλίες ή η κόμουσα του ψυχικού. Έτσι τη φωνάζουν μέσα στο.
16: La Comtesse de ψυχικό.
17: La Comtesse. Μετά προαυρίζεται μόνη της, όχι με τις άλλες κρατούμενες, 2-20 λεπτά την ημέρα, για να ξεπιάνετε το κορμί. Και όπως είπες και εσύ, χθες συναντήθη με τον τέτοιο. Με τον τέτοιο. Και
16: είχαν μια... με τον τέτοιο.
17: Με τον Αυτούλη.
16: Με τον
17: Κουστούμάτο. Τον κοκκινό παντελόνα. Μαντελονάτο. Και είχαν, λέει, έντονη συζήτηση.
16: Όχι, τι εννοεί.
17: Ήταν δηλαδή, μιλούσαν έντονα ο ένας τον άλλον.
16: Σαν να φώναζε.
17: Δεν ήταν δηλαδή ερωτικό το θέμα, αγάπη μου, μούληψε. Πρέπει να είπε, αχ, να τη είπε που με πήρε στο λαιμό σου.
16: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Τώρα έχουν κάνει ρεπορτάζ και γι' αυτόν. Βγήκε μια κυρία.
17: Έλα, για πες.
16: Η οποία είχε πρόβλημα γονιμοποίησης και είπε, κουκλίτσα μου, θα σε γονιμοποιήσω εγώ στην κυριολεξία. Λοιπόν, τη είπε, γδίσου, γδίσου και έρχομαι. Γδίθηκε αυτή, λέει, περίμενε εκεί να τη κάνουν αυτό, να δώσει, λέει, οι βιταμίνες, να δώσει το ένα, να δώσει το άλλο. Και μετά έφερε, λέει, ένα τσαντάκι.
17: Μια
16: αυτό,
17: τσαντάρα.
16: Μια τσαντάρα που είχε μέσα πραγματίδια.
17: Παιχνιδάκια, ντύλντο, αυτά, ψεύτικα πιπία. Όλων των μεγεθών, όλων των χρωμάτων, όλων των παχών.
16: Ναι. Και αυτή είδε το τσαντάκι και εφοβήθη.
17: Εφοβήθη.
16: Και είπε, θα έρθω μια άλλη μέρα. Άστο, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
17: Εγώ
16: με περιμένει ο αγρούλης μου.
17: Άντε πηγαίνει σε ένα γιατρό. Δηλαδή, πηγαίνει σε ένα γιατρό και σου βγάζει όλα αυτά και σου λέει να σε.
16: Γονιμοποιήσω κιόλα.
17: Και φοβάσαι εννοείται και φεύγεις. Δεν κάνεις, ρε παιδί μου, μια μήνυση, μια καταγγελία. Να πεις δηλαδή ότι εδώ πέρα ο άλλος μου βγάλε να παίξουμε. Τα τέτοια μας.
16: Έλατε. Δεν ξέρω. Ανοίγουν στόματα σιγά σιγά.
17: Ανοίγουν, αλλά όλοι αυτοί οι παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μια καταγγελία.
16: Και λένε μαθαίνουνε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα. Ξέρεις, και άλλα θύματα.
17: Πρέπει,
16: πολλά.
17: Να σου πω ότι τι εξήμπη. Αν μου τύχαινε εμένα, νομίζω το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν θα ήταν θα ντρεπόμουν εγώ. Είναι η λεγόμενη τυροντροπή. Καταρχήν για αυτόν και δεύτερον ότι εγώ μου συστήσαμε και πήγα και πέρασα αυτό το πράγμα. Αλλά μετά, άμα καθίσει λίγο η ντροπή, παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο δε υπνοτιστής.
16: Ο υπνοτιστής.
17: Σε έστειλε μήνυμα αυτήν μετά την κατάθεσή του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
16: Μετά την κατάθεσή του, ναι. Σε έστειλε μήνυμα πού, στη φυλακή.
17: Φαντάζομαι κάπου, δεν ξέρω. Του έστειλε ένα μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου.
16: Γιατί αυτό τη σύστησε εδώ.
17: Δεν έχω καταλάβει. Εγώ ξέρω ότι.
16: Παιδιά, γιατί άλλαξε ποτέ.
17: Είχαν 4 χρόνια συμβόλαιο, είχαν συμβόλαιο γραπτό συνεργασία.
16: Μα πήγαινε λίγο μαζονάκι σε αυτήν, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
17: Ναι, όχι, με αυτόν λέω, παιδί μου, με τον υπνοτιστή. Και ο υπνοτιστή, μάλιστα, ή δεχόταν στο χώρο του, ή ερχόταν στο κορονάκι στο άλλο γραφείο που είχαν και μετά αφού εκείνη του τσίμπαγε, του αφαιρούσε ό,τι είχε και τελικά του έκανα διάφορα, του έλεγε και τώρα. Που σε έχω καθαρό και ωραίο και αγνό αφού έζησες, δόξα τω Θεώ, πήγαινε μέσα που σε περιμένει ο υπνοτιστής να σου κάνει, ναι, μία συνεδρία.
16: Και να πάρω εγώ την προμηθειούλα μου.
17: Εννοείται.
16: Φαντάζομαι.
17: Εννοείται.
16: Γιατί προμήθεια από το φαρμακείο, προμήθεια από τους συνεργάτες, προμήθεια από τη χρήση των μηχανημάτων κλπ. Ναι.
17: Για πες τώρα εσύ κάτι, κυρία, που είπες.
16: Λοιπόν, η κυρία ήταν φτωχάντζα.
17: Ναι.
16: Μεγάλωσε, λέει, σε πολύ φτωχή οικογένεια. Ναι. Και έψαχνε γενικώς να φτιάξει τη ζωή της.
17: Ναι.
16: Βρήκε αυτό το γιατρούλι και σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, έχεις το χάρισμα, πάμε λίγο να το κάνουμε ωραία business. Πάμε να κάνουμε ένα business plan. Κατάλαβες?
17: Ναι.
16: Και η κυρία έφτιαξε όνειρα πουλιά μου ταξιδιάρικα.
17: Αυτή λέει, το είχε γυρίσει στην εναλλακτική κλπ. Και, και δεν προλάβαινε τους πελάτες. Και έτσι του είπε το Λουνού, έλα βάλε ένα χεράκι κι εσύ. Γιατί δεν προλαβαίνω, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει ραντεβού, γινόταν χαμός. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και οι συνεργάτες μέσα και δεν οι καταθέσεις τους. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν συμπίπτουν. Υπάρχει πρόβλημα.
16: Ναι.
17: Και ένας, τώρα η συνεργάτης ήταν πελάς, είπε παιδιά, λέει απορώ πως. Και άργησε να πεθάνει κάποιος στα χέρια της. Λέει τέσσερις, έκανε 10 ώρες να βρει, λέει, μία φλέβα.
16: Α, ωραία. Μην ξεχάσουμε να πάμε. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή που στα κακά κορίτσια.
19: Η ώρα είναι 2 και 4.
20: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
21: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: Μυθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

0: Η Μπριζέτη Μπαρντό γίνεται δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων τη αξία ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και είπε, βγήκε ο πρώην άντρας, ο οποίος είναι πεταμένος σε ένα.
1: Σε ένα κόσμητο.
0: Σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Τον είχε αποκλείσει από την περιουσία της. Τον είχε βγάλει από το ίδρυμα. Είχε απλώσει χέρι αυτός.
1: Αυτός ήταν.
0: Στο γλυκό είχε απλώσει χεράκι.
1: Σου λέει, κάτσε, απλώνω χεράκι αλλού. Να μην απλώσω χεράκι αλλού.
0: Και είπε αυτός ότι. Τι πράγματα είναι αυτά, είναι ντροπή στη μνήμη της.
1: Γυναικούλας.
0: Αποθανούσας σύζυγου μου αυτή η δημοπρασία. Κάτι σου λέει, γιατί να μην τα έχω να τα πουλήσω από εδώ και από εκεί κατά το τραπέζι να βγάλω κανένα φράγκο. Και τον έχουν αγνοήσει βέβαια όλοι, γιατί αυτός ήταν, λέει, ήταν μέσα στο ίδρυμα, πρόεδρος του ίδρυματος, και τον έβγαλε από το ίδρυμα, τον έβγαλε και από τη διαθήκη.
1: Α, ωραία! Λένε,
0: και καλή, τον έχει αφήσει μέσα στο βρακάκι και τον άφησε.
1: Και αυτό μάλλον άπλητο.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, είναι σωστό πράγμα αυτό τώρα.
0: Ποιο ξέρει τι έκανε.
1: Τέτοια χαπούλα.
0: Ποιο ξέρει τι έκανε αυτός.
1: Και πάνε όλα στα ζωντανά, στα τετράποδα, παρά στα δίποδα.
0: Μα τα τετράποδα είναι πολύ καλύτερα από τα δίποδα πάρα πολλές φορές, παιδιά, να τα λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός άρχισε την κλάψα τώρα, ντροπή.
0: Ναι, άστο ρε φίλε, τώρα αφού ό,τι έγινε, έγινε. Η συλλογή περιλαμβάνει, λέει, 185 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έχει ψάθινα, καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά. Baby doll, σερβίτσια.
1: Τώρα, συγγνώμη, θα πάρει κάποιο το baby doll τη αποθανούσα. Και θα το φοράει και θα είναι.
0: Εδώ έχουν αγοράσει λερωμένα εσόρουχα από άσχετες. Αυτό σε πείραξε σένα.
1: Να μπορεί, παιδιά. Δηλαδή, το σουτιέν τη Μαρία Κάλλα και το βρακί τη Μπριζίτ Μπαρντό. Και τα baby doll.
0: Θα σε νοιάζει να το
1: πάρω. Όχι, γι' αυτό.
0: Θα με νοιάζει να πάρω τίποτα γράμματα. Για την Κάλλα, λέω.
1: Τα baby doll όμω θα είναι πολύ.
0: Ένα πλήκτρο από το πιάνο τη.
1: Πλήκτρο. Τι να το κάνεις, μωρέ. Πες μου, το ένα πλήκτρο να το κάνεις τι. Τι, να το βάλεις σε ένα κουτί, σε ένα plexiglass και να το κάνεις έργο τέχνης.
0: Να το κάνω εγώ, το σηκώσω και όρθιο να φαίνεται, γιατί ξαπλώνω να φαίνεται.
1: Ωραία. Σαν νύχι βαμμένο θα είναι.
0: Αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, και διάφορα επίπλα είναι μέσα στη δημοπρασία από το διαμέρισμά τη, από το σπίτι τη στο Σέντρο Πέκ, το διαμέρισμά τη στο Παρίσι. Λοιπόν, ο τελευταίος λοιπόν σύζυγός της, με τον οποίο ήταν μαζί 30 χρόνια, έτσι. Ξεπαρέω από τη διαθήκη. Σου λέω, έγινε στο έλεος της δημοτικής αρχής. Αυτά. Ποιος ξέρει τι της έκανε, ποιος ξέρει. Και βγήκε αυτός και παραπονέθηκε με τι πράγματα είναι αυτά. Είναι προσωπικά αντικείμενα, γιατί να γίνει αυτή η πώληση. Για τα ζώα, είναι, λέει, αστείο, είπε. Ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά. Ας πρόσεχε όσο ζούσε. Τώρα φάτα.
1: Έπρεπε να τα έχει κανονίσει πραγματικά όσο ζούσε. Τώρα.
0: Τα έχει κανονίσει εκείνη. Το μέταξε έξω σου λέω. Το έχει με διαθήκη.
1: Μετά την απομάκρυση του ταμείου, ουδέν λάθος.
0: Φαντάζεσαι τώρα πηγαίνει συμβολιογράφο, ισιαμένος κουνιάμενος, έτσι. Και περιμένεις τώρα ότι θα έχει πιάσει την καλή και σου λέει ότι ξέρετε, κύριε τάδε μου, η μακαρίτσα.
1: Σας απέταξε.
0: Ούτε με αστερίσκω, ούτε τελευταία παράγραφο.
1: Λοιπόν, η Κάρι Μπράντσο,
0: ναι.
1: Η Πέστιν.
0: Ναι.
1: Είναι
0: εδώ, καλέ. Είναι στο.
1: Γι' αυτό άκουγε βύση και είπαμε. Κοίτα εδώ, εμφάνιση. Κοίτα εδώ τη σεξουλιάρα, πως είναι σαν τη θιά μου τη Μαρσούλα.
0: Έλα, μωρέ, με την καθημερινότητά
1: τη. Τι είναι, μια. Εδώ είναι μια γιαγιάντζα.
0: Έχει πει ότι έχω γεράσει και μην μου τη λέτε που γέρασα, το ξέρω.
1: Με πασούμε και με τέτοια.
0: Στο πόρτο ράφτη είναι.
1: Τώρα, να σου πω, την είχα για μία Μύκονο, την είχα. Έλα, άιντολ ήταν.
0: Τι να παρακάνει, μωρέ, στη Μύκονο άνθρωπο δεν έχει το.
1: Καλά που δεν πήγε στα λουτρά. Στην Εδιψό.
0: Στο Πόρτο Ράφτη είναι σε πληροφορώ. Τι φιλοξενούν, γιατί πήγε στο Πόρτο Ράφτη, πώς και έτσι.
1: Αυτό είδες που αναρωτιέσαι και εσύ γιατί πήγε, ναι, στο Πόρτο Ράφτη.
0: Θέλω να καταλάβω το λόγο, δηλαδή δεν ξέρω. Μαζί με τον άντρα της είναι εδώ.
1: Με τον άντρα.

0: Κύθυρα, δεν λες και στεναχωριέ μετά.
1: Να πάει στα Κύθυρα.
0: Ναι. Θα τα λέμε μετά. Καλά, ρε παιδιά, στη Μήλο βρήκε να πάει.
1: Όχι, στη Μήλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, δεν το θέλω να πάει. Στο Πόρτο Ράφτη.
0: Πόρτο, γιατί ωραίο είναι το Πόρτο. Ναι. Αυτή ξέρει που πρέπει να έχει το Πόρτο.
1: Ναι.
0: Και του λέει κάτι είναι εδώ.
1: Ριβιέρα, κάτσε Ριβιέρα μου κάνει.
0: Στο Πόρτο και σου λέει αυτό είναι.
1: Ναι, σαν το Πόρτο. Σαν το Πορτοφίνο.
0: Σαν το Πορτοφίνο και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Είναι ωραία, ρε.
1: Με νυχτικιά βγήκε έξω.
0: Ρε, εσύ γυναίκα,
1: παρατήρησε το φόρεμά τη.
0: Να σου πω κάτι. Όταν, ο Tom Hanks στην αντίπαρο είναι με τη δαχτύλα έξω και τη σαγενάρα. Γιατί?
1: Αυτό είναι trend. Είναι χαβαγιάνας. Αυτό είναι χαβαγιάνας. Δεν είναι μία ρόμπα που είναι ρόμπα.
0: Δεν είναι τα παπούτσια πάντω τα μπαλαρινέ που φοράει. Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Όχι αυτά. Όχι αυτά.
0: Και αυτά, ρε παιδί μου, τα ίδια.
1: Πλαστικά τα αυτά.
0: Δεν
1: τα...
0: είναι πλαστικό, αυτό δερμάτινο είναι.
1: Ναι, είναι δερματίνη. Πάνε καλά οι δουλειές της τελευταία.
0: Και δερματίνη τώρα κι εσύ.
1: Όχι, δες το φόρεμα που φοράει.
0: Ένα ανοιχτό μωρή γυναίκα, φόρεσε και εκεί. Αυτό θα είναι καμιά μάρκα τώρα. Αυτό τώρα που βλέπεις και το κοροϊδεύεις εσύ.
1: Αυτή είναι...
0: Θα κάνει 5 χιλιάρικα.
1: Αυτή είναι fashion icon.
0: Ε, αυτή όχι, είναι... τώρα δεν είναι, αλλά γενικά είναι.
1: Ε, πώς γενικά είναι, αλλά τώρα είναι σαν να είναι,
0: είναι
1: η γιαγιά.
0: Εντάξει,
1: που...
0: το Πόρτο Ράφτη, γιατί θες να βάλεις να κάνει την κόμισα της φάμπρικας και εσύ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Πώς δεν. Μία σκούπα αν έπαιρνε, πες ναι. Μου τώρα, έτσι που είναι ντυμένη. Μία σκούπα αν έπαιρνε. Μα θα ήταν σαν μια γιαγιά που βγήκε να καθαρίσει την αυλή.
0: Εντάξει, δεν μου φαίνεται η γιαγιά τώρα εμένα. Μου φαίνεται, εντάξει, δεν μου φαίνεται η γιαγιά. Μου φαίνεται μεγάλη γυναίκα, ωραία. Δεν μου φαίνεται γιαγιά τώρα εδώ.
1: Εδώ σου φαίνεται μεγάλη. Το μαλλί είναι απεριποίητο. Πρέπει να έχει να το λούσει καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί
1: κάτι...
0: να είναι από τη θάλασσα που
1: έχει παγίνει, κάτι την έχει βρει γενικώ.
0: Μπορεί να γυρίζει από τη θάλασσα.
1: Να. Η ταβερνιάρισα, η ταβερνιάρισα την κάρφωσε.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, γιατί πήγε στην αυτή, την αναγνώρισε και.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβε και την έβαλε και στα μίντια του Πόρτο Ραφτίου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέει ο ακροτής μας ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, ελικά κορίτσια. Έχει μια φίλη μου, έχει η φίλη μου γενέθλια σήμερα και λέω να της κάνω έκπληξη με μια τάρτα λεμονιού.
1: Ωραία.
0: Παραμένει μόνο η μαρέκα και σερβιρίζουμε στην κορυφή. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Το έχω με τα γλυκά, τα δεν έχω ξανακάνει και μα στέλνει μια φωτογραφία που ετοιμάζει την τάρτα.
1: Τέλεια. Καλή
0: ωραίο,
1: επιτυχία.
0: Ωραίο, μου αρέσουν οι άντρες να φτιάχνουν πράγματα.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για

0: πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiatimes.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ανώτερες σχολές Delta. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: έχεις κοριτσάκι μου, τι έχεις, τι συμβαίνει.
1: Ήρθες άνετα από τα νότια προάστια.
0: Ναι, καλά ήρθα.
1: Και εγώ.
0: Με μία ηρεμία.
1: Α.
0: Δεν ήρθα και σφαίρα όπως έρχομαι με την
1: αλλά
0: βροχή.
1: Αλλά τώρα που αρχίζουν και οι δρόμοι γεμίζουν, στον άλυμο πάλι θα βγαίνουν κουραδάκια.
0: Α, ωραία.
1: Κουραδάκι, κουραδάκι.
0: Όταν ξεκίναγα να έρθω, έλυσε μία βροχή. Λέω, αχ, Παναγία μου, δεν θα φτάσω. Αλλά κράτησε 3 λεπτά. Και μετά έβρεχε κανονικά.
1: Α.
0: Λοιπόν,
1: πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Άρχισαν να πλημμυρίζουν όσο ήμουν εγώ στο δρόμο.
1: Πρέπει, παιδιά, η περιφέρεια και γενικά οι δήμοι να καθαρίσουν τα φρεάτια. Έτσι, μην τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Με τη ζώδια θα είμαστε σε λίγο.
0: Και αύριο, λέει, θα βρέχει έτσι. Να σου πω κάτι, δρόσε το κορμί μου.
1: Ναι, και καθάρισε η ατμόσφαιρα. Και χρειαζόμαστε νεράκι.
0: Και επιτέλους κουβερτούλα, επιτέλους κουβερτούλα.
1: Νελάκι.
0: Τι νεράκι.
1: Κουβερτούλα, πήρες κουβερτούλα.
0: Όχι, ένα έχω.
1: Θα μας τρελάνεις.
0: Να ρίχνω κάτι πάνω μου, γιατί δεν είναι. Είμαι χωρίς. Λοιπόν, ο Γιάννης Λύρας μιλάει για το διαζύγιο του ένα χρόνο μετά τον γάμο του στον Παλί και είπε ότι με την Παναγιώτα έχουμε μια υπέροχη σχέση. Συνεννοούμαστε πολύ καλά. Σαν παππού με γονεί. Σαν. Συγγνώμη,
1: παιδιά, είναι 20 κάτι.
0: Λίγο.
1: Λέει, είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Πόσα?
0: 37 χρόνια.
1: Τι λες τώρα?
0: Και συνεννοούμαστε.
1: Άλλες γενιές.
0: Συνεννοούμαστε τέλεια, λέει, τις λέω παραμύθια.
1: Κόκκινη κλέστη.
0: Τις παίρνω τσικολάτα και παπούτσια το Πάσχα.
1: Παιδιά, ακούστε. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Αν δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει η σχέση ανθρώπων που είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Εκτός αν είναι για τα λεφτά. Να κάνει το όλα για τα λεφτά.
0: Είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι με 10, 15, 20. Εντάξει, 37 χρόνια δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και σχέσεις που έχουν κρατήσει.
1: Άρχισαν, λέει, τα προβλήματα πριν από το γάμο. Πριν από το γάμο είχαν κάνει το παιδί.
0: Πριν από την τελετή εννοεί.
1: Πριν από την τελετή άρχισαν τα προβλήματα.
0: Πριν από το παλί.
1: Αλλά ήθελα να την αποκαταστήσω και να κάνουμε κάτι φαντασμαγορικό.
0: Μπράβο.
1: Πώς γίνονται τα πάρτι για τα διαζύγια. Αυτοί κάνανε πάρτι γάμου και διαζύγια.
0: Πολύ ωραία στο παλί, λέει, με Μπαλινέζους, με αυτά, οργανωτές. Ήταν δικό του όνειρο εκεί. Δηλαδή, περίμενε, για να καταλάβω τώρα κάτι, για ένα λεπτό. Αυτή δηλαδή είχε προβλήματα, η κοπέλα, με τον σύζυγό της πριν το γάμο, αλλά επειδή ήταν όνειρό της να κάνει το γάμο της στον Παλί, λέει, δεν βαριέσαι, πού θα βρω άλλο να μου πληρώσει τον Παλί.
1: Όχι, δεν το. Είναι το Παλί. Το Παλί και πόσο πάει το Παλί. Διότι βγήκε ο ίδιος και είπε.
0: Πού θα πάει το Παλί.
1: Η Παναγιώτα, Παναγιώτα, τι λένε. Η Παναγιώτα, λέει,
0: Παναγιώτα τη λένε, ναι,
1: φορούσε νηφικό έλισσα που έκανε 50.000.
0: Παραγιά μου!
1: Τις οποίες φυσικά τις πλήρωσα εγώ τις 50.000.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως είναι καλά.
1: Εκείνη, λέει, με χώρισε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν οι διαφορές, λέει, ηλικίας είναι τόσο μεγάλες, ο μικρός χωρίζει το γέροντα.
0: Ή τους χωρίζει ο θάνατος επίσης. Δεν λέμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά. Έχουν και ένα κοριτσάκι και αυτό είναι η κοινή τους έγνοια και ο κοινό τους στόχος να είναι και καλά κάνουν το παιδί τους καλά. Και προχωράμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το άλλο νέο που έχω να σου πω, το πολύ σημαντικό, είναι ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκαν στα εγγένεια του Lucas Museum of Narrative Art στο LA.
1: Συγγνώμη, αυτοί δουλεύουν καθόλου.
0: Αυτοί έχουν να φάνε και τα βυζέγγονά τους να δουλέψουνε. Ειδικά αυτοί πρέπει να έχει και περισσότερο λεπτό από αυτόν.
1: Ναι, αλλά κάτσε, ρε παιδί μου. Είναι νέο κορίτσι. Θέλει να έχει έξοδα η ζωή.
0: Αρέσει, αυτοί έχουν. Καμία σχέση με εμάς. Έχουν λεφτά.
1: Ναι, αλλά κάνουν και ζωάρες.
0: Κάνουν
1: και αυτοκίνητα έχουν, τη σπίτια έχουν.
0: Ναι, αλλά τώρα όταν η άλλη έχει δικαιώματα από τα τραγούδια της, από το ένα το άλλο. Ο άλλος δεν ξέρω. Υπήρξε πολιτικός, οπότε έχει όλη η πολιτική. Ξαφνικά τα βγαίνουν από την πολιτική, είναι παύλουτη.
1: Ναι.
0: Έχουν φάει με 45 μασέλες.
1: Ναι, αλλά θέλουν να είναι και μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.
0: Αυτό. Αυτό είναι ωραίο ζευγάρι, βέβαια. Και ήταν, λέει, εκεί και έκαναν κοινή εμφάνιση και ένα φιλιά και ένα αγκαλιές και ένα μουμουμουμουμ και του πιάνε λίγο το. Ενώ το νόμο της έκανε αυτό έτσι στη μέση. Παιδιά, get a room. Να πω εγώ. Λοιπόν. Και γενικά ήταν.
1: Θέλουν να μας δείξουν.
0: Αυτή φορά ένα ρούχο, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό τώρα που σε πείραξε εσένα, ναι, η άλλη. Εδώ δε εδώ, εδώ, εδώ. Θέλω να μου πει τώρα εσύ. Τι φόρεμα είναι αυτό που είναι σαλιάρα, είναι αυτό μπροστά. Τι είναι αυτό που έχει.
1: Είναι της μόδας αυτά.
0: Ποιο?
1: Που κάνουν σχήματα.
0: Σαν
1: που
0: καπάκι
1: είναι,
0: λεκάνης είναι.
1: Που είναι φορέματα γλυπτά. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Φοράει ένα όντως, φόρεμα αυτή.
1: Είναι όντως σαν καπάκι
0: λεκάνης. Σαν κάπου θα κατέβει και νομίζω ότι άμα το κατεβάσει θα τραβήξει το καζανάκι. Είναι, παιδιά, ένα στενό φόρεμα, το οποίο πρέπει να είναι βελουτέ, κάτι τέτοιο, στο χρώμα του πάγου, λευκόλα του πάγου, μπλεδίζει και λίγο. Και είναι στενό, εντάξει, να χαρά. Και όπως ανεβαίνει πάνω εκεί που είναι ο στήθος, μετά κάνει μια καμπύλη. Φανταστείτε ένα καπάκι λεκάνης κολλησμένο στον μπούστο σας. Και το η καμπύλη του να πηγαίνει στο λαιμό σας. Και αυτό τώρα είναι τάση.
1: Ναι.
0: Να σου πω, επειδή τα έχουμε δει όλα, τι έχουμε στη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείριση κυκλοφορίας, διότι γίνεται κομφούσιο στην Αθήνα λόγω βροχής. Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στους οδηγούς που είναι στο δρόμο. Οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έτσι είναι η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του Σεπτεμβρίου, που δείχνει ότι έχει μπλοκάρει τα πάντα. Ξεκινάω από το συμβάν που είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου ένα επικαθήμενο φορτηγό μετέφερε έναν εσκαφέα και συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Ελληνικού, αυτή τη γνωστή γέφυρα που είχε χάσει τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, που την έχει απασχολήσει πολλές φορές στη δημοσιότητα. Εκεί λοιπόν, λόγω υπέρβασης ύψους, το σκαπτικό μηχάνημα βρήκε πάνω στη γέφυρα και έπεσε στο δόστρωμα της Βουλιαγμένης, οπότε έχει πάρα πολύ κίνηση. Επαναλαμβάνω, είναι το σημείο είναι στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει δημιουργήσει μεγάλες καυστερήσεις με την ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει στην, περίπου μέχρι το Πράκτικερ, μέχρι το σήμα της Ολυμπιακής. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, στο ανωδικό του ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Αττική Οδός έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κυκλοφορία και κατά τόπους έχει και συμφόρηση ανατμήματα. Έχουμε κίνηση στην Παραλιακή, του Βουλιαγμένης που αναφέραμε. Βάρης Κοροπίου επίσης αρκετές δυσκολίες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πηγαίνοντας προς την Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Αθήνα και Πειραιάς, Σύνταγμα, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, συγκρούστο ανωδικό της τμήμα, στον Πειραιά Κόνωνος, Ομυρίδου Κυλίτσης, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, περιμετρικά του λιμανιού και ειδικότερα στην Αθήνα έχουμε αρκετές πλημμύρες. Δηλαδή,
0: έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
2: Και πάλι οι δήμαρχοι δεν ασχολήθηκαν με τα φρεάτια. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Η περιφέρεια Αττικής καθάρισε τα φρεάτια και μάλιστα πρόσφατα, τώρα τις προηγούμενες μέρες, είχε καθαρισμό σε όλο τον άξονα του δρόμου. Όμως στο κέντρο της Αθήνας και σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι οι δήμαρχοι πρέπει να ασχοληθούν με τα φρεάτια πριν πιάσει η βροχή. Δεν ασχολούνται, ο κόσμος ταλαιπωρείται και οι δρόμοι πλημμυρίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε μετά τις πρώτες αυτές βροχές λίγο να πάρουν τα μέτρα τους οι δήμοι, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
2: Το ζήτημα είναι να τα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι, που εκεί κάνει τη συντήρηση των φρεατίων. Δεν γίνεται σε μια μέρα να καθαρίσουμε το φρεάτιο, εκτός και το κάνουμε επιφανειακά όσα βλέπετε φερά. Το φρεάτιο θέλει βαθύ καθαρισμό μέσα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Οι δήμαρχοι αδιαφορούν. Κάνουν εκδηλώσεις. Κάνουν έργα αναπτυξιακά. Το φρεάτιο όμως είναι θέμα ασφαλείας. Είναι ζήτημα πολιτικής προστασίας. Δεν μπορεί με την πρώτη βροχή οι δρόμοι να γίνονται με ποτάμια. Και το λέω ειδικά για την Αθήνα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να πλημμυρίζει Αμαλίας αυτή την ώρα και η Πανεπιστημίου και η Βασιλής Σοφία.
1: Καλά, απίστευτο. Δηλαδή θα τα βλέπουν και οι ξένοι και θα γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
0: Εννοείται. Και δεν είναι αυτό. Οι βροχές πια δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή, εγώ που ερχόμουν από
1: τροπικές.
0: Είναι σαν τροπικές. Δηλαδή, σε τρία λεπτά έλεγα πλημμύρισαν οι δρόμοι στην Γλυφάδα σε τρία λεπτά μέσα. Πολύ έντονη βροχή. Άρχισαν μάλλον να πλημμυρίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω, υπομονή και πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχουμε αρκετές μικροσυγκρούσεις αυτή την ώρα και κυρίως σεβασμό στους πεζούς, στους ανθρώπους που περιμένουν τις τάσεις του λεωφορείου αυτή την ώρα και περνάνε πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και τους καταβρέχουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
1: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Να δίνει το γατάκι σου όπως δινόταν ο Θοδωρόπουλος. Να του βάλεις ένα τέτοιο κουστούμάκι.
5: Παιδιά, κυκλοφορούν παντού. Πώς το λένε, επειδή έχουν τη φωτογραφία με το κουστούμι. Υπάρχει μια φωτογραφία με ένα κουστούμι ριγέ. Μαύρο με λεπτή ρίγα λευκή. Που είναι από μια ομιλία του σε κάποιο σχολείο. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο λύκειο, σε κάποια εκδήλωση. Και έχουν πάρει αυτή τη φωτογραφία. Το τι του κοστούμι με τη βοήθεια του AI του έχουν φορέσει.
4: Εγώ τον είδα τώρα, λέει, φίλες μου, καλό φθινόπωρο. Και έχουν βάλει πάνω πεταλουδίτσες και φύλλα. Και είναι αυτός, ξέρεις, που κουνάει το χέρι έτσι αριστερά-δεξιά. Βασιλική χαιρετούρα.
5: Εγώ είδα όταν προφυλακίστηκε, είδα ένα άλλο που του είχαν κάνει το κουστούμι σαν στολή φυλακής. Δηλαδή που είναι χοντρή η ρίγα, η μαύρη και η του φυλακισμένου.
4: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
5: Γέλασα πάρα πολύ.
4: Τώρα τι θα κάνει. Έχει μία λόξα με τα ρολόγια τα παπούτσια. Δηλαδή, μη μου τον καταπιέζετε. Μη μου τον καταπιέζετε. Να του φτιάξετε χώρο για ρούχα στη φυλακή. Σε λίγο θα ακούσουμε και αυτό.
5: Τι να σου πω τώρα.
4: Βέβαια, προετοιμάζουν το έδαφος για έξω από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Για έξω και το εξωτερικό, για έξω από τη φυλακή.
4: Όχι,
5: γιατί...
4: για έξω από τη φυλακή και σου λέει εγώ, εγώ είμαι αθώος. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι μέσα.
5: Ναι. Εντάξει, αυτός άντε πες την ευχή δεν ήταν στο ροδοσημάν. Είναι πιο.
4: Δεν
5: πιο,
4: ήξερε.
5: Είναι πιο ελαφριά η θέση του. Η άλλη, ναι. Η άλλη θα βγει έξω. Θα βγει, αλλά
4: τώρα
5: να
4: όχι.
5: Κάτσει λίγο, να κάνει λίγο γιόγκες λίγο από αυτό, να βάψει και κανένα άλλο κελί.
4: Παιδιά, είναι δυνατόν να τσιβάφω. Θέλω πραγματικά να μάθω.
5: Εγώ δεν θέλω να μάθω να τσιβάφω το κελί. Εν τω μεταξύ, κλαίω με τον Ευαγγελάτο που την έχει. Ο Ευαγγελάτος αυτά με την βοήθεια της τεχνολογίας την έχει. Δείχνει το κελί και την έχει αυτή η οποία είναι. Φοράει τα ρούχα με τα οποία την συνέλαβαν. Κάτι λευκά που φορούσε, κάτι ivoire. Και είναι καθισμένη λοιπόν σε ένα πάγκο μέσα στο κελί και κρατάει το κεφάλι της με τις πετσέτες γιατί δεν θέλει να ακούει το μαζονάκι. Και εδώ το βλέπεις τώρα εσύ στο δελτίο. Γι' αυτό σκύβει, παιδί μου, το δελτίο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, βγήκε. Θέλω να πεις κάτι.
4: Θέλω να πω ότι ο υπνοτιστής ήταν καλλιεργητής μανιταριών.
5: Να τα!
4: Παραγωγός κρασιού.
5: Και πού γιατί.
4: Ιδιοκτήτης προπατζίδικου και κτηνίατρος. Και ο κτηνίατρος πώς ήταν, ρε παιδιά.
5: Πάρε και τα σκυλάκια.
4: Πάνε. Θα του έκανε ύπνος.
5: Παιδιά, όχι κτηνίατρος, εντάξει.
4: Αφού λέει είναι τόσο καλό υπνοτιστής που την ώρα τι έλεγε.
5: Άρα έλεγε, λέει, δεν έγινε ποτέ, λέει, η ανάκριση. Λέει γιατί αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί.
4: Μας υπνώτησε. Είπανε.
5: Πήγε μία άλλη και είπε: εγώ δεν υπνοτίστηκα. Λέει. Πήγα, λέγει, καταλαβαίνω τα πάντα.
4: Αρχίζουν παιδιά να βγαίνουν πολλά πράγματα. Τι να πω.
5: Λοιπόν, υπάρχει πάντως. Αφήνουμε αυτόν έξω. Υπάρχει θεραπευτική ύπνωση από ειδικούς όμως, έτσι. Δεν είναι ο άλλος μπουγιατζής και έχει μανιτάρια γι' αυτό και κάνει και μία ύπνωση που δεν είναι
4: ύπνωση. Είμαστε μία χώρα και ντελαπόγκο. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένα. Αυτό που το έλεγαν ότι είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο.
5: Ναι,
4: είναι ο καθένας. Πώς είναι, ρε παιδί μου, στις ψυχιατρικές κλινικές που ο άλλος λέει: εγώ ήμουν απολέοντας.
5: Ναι, ναι.
4: Κοιτάξτε μου, ο άλλος λέει: εγώ είμαι γιατρός. Ο άλλος δεν πιάσανε έναν που χειρουργούσε σε νοσοκομείο μέσα, πώς και χώθηκε και δεν ήταν καν γιατρός, του την είχε δει ο ψαλιδοχέρης.
5: Καλέ, άκουσες για τον άλλον που γινόταν μια κηβεία και ήταν μευσμένος και μπήκε. Και μπήκε γυμνό στην εκκλησία μευσμένο και έδιρε και τον.
4: Τον έδιρε! Γυμνό, δηλαδή την ώρα που. Συγγνώμη, την ώρα που κλαίγανε! Την ώρα που κλαίγανε!
5: Ξεκίνησε η κηδεία και μπαίνει αυτό. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρο Ελλάδα. Ξεκινούσε η κηδεία! Μπαίνει αυτό γυμνό, μευσμένο τώρα αυτό. Κούρμπελο! Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία γυμνό. Οι άλλοι είναι τώρα με τα μαύρα και την κλαίνε και πιάνει τον παπά. Κάποιον εκεί και τον έδινε κιόλας. και το βουτήξανε. Το πάνε σε μία άκρη να το συνεφέρουν. Του δώσανε ρούχα, καφέ του κάνανε και νερό να το συνεφέρουν. Ήταν αλλού. Ήταν σε άλλο πλανήτη. Ήταν τύφλα. Το φαντάζεσαι.
4: Αυτό που λένε.
5: Να στίχει τώρα αυτό.
4: Ο γυμνός και νεκρούς ανασταίνει.
5: Ναι, αυτά.
4: Τι να πω. Φαντάζεσαι τώρα τη χείρα να βλέπει ένα πιπίο μπροστά στη μούρη.
5: Δεν ξέρω τι κυβεία ήταν, ναι, μάλλον. Λοιπόν, από την άλλη, θυμάσαι που είχε βγει ο Μαυρίκης Μαυρικίου και είχε πει ότι θα έχω κάνει μια επέμβαση που θα μου αλλάξει όλη τη ζωή κλπ.
4: Ναι, τι είναι.
5: Λοιπόν,
4: πλαστική.
5: Όχι, okay, περίμενε. Όλοι. Πολύ φαντάστηκαμε, ρε παιδί μου, ότι διάφορα. Κάποιοι είπαν ότι. Γιατί το έλεγε με μεγάλο στόχο ότι είναι μια φοβερή επέμβαση που θα κάνω και πραγματικά ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου κλπ. Και βγήκε λοιπόν τώρα και λέει: παιδιά, λέει, γιατί δεν το θα κάνω, λέει, επέμβαση αλλαγή φύλου. Δεν έκανα, λέει, επέμβαση, λέει, αλλαγή φύλου. Αυτό που έκανα, λέει, είναι ότι αποφάσισα να κάνω γαστρικό bypass.
4: Αλλαγή φύλου τώρα, ποιο δηλαδή. Ποιος πίστευε ότι θα έκανε αλλαγή φύλου? Θα έλεγε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος δημοσίως?
5: Όχι, ρε παιδί μου, αυτός είπε δημοσίως ότι εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή. Έλεγε μια πολύ σοβαρή επέμβαση η οποία θα αλλάξει όλη μου τη ζωή. Τελεία. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Και να ρωτιόταν ο κόσμος τώρα τι θα του αλλάξει όλη τη ζωή. Μήπως είναι. Γιατί. Μήπως είναι καμία επέμβαση αλλαγή φύλου και πήγε, παιδιά. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω, λέει, φίλο. Τι είναι αυτά,
4: είναι,
5: λέει,
4: τόσο παχουλό.
5: Γαστρικό bypass. Είναι παχουλούλης, ναι.
4: Γαστρικό bypass είναι ότι θα γίνει σιλφίδα.
5: Ναι, να γίνει. Γιατί να μην γίνει, είναι καλό για την υγεία, μωρά, μαμά, θέλει ο άνθρωπος.
4: Ναι, καλύτερα να το ράψει. Άμα κάνει γαστρικό bypass και αυτά είναι ταλαιπωρίες.
5: Θέλει βοήθεια, ρε παιδιά. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει αυτός. Αυτός μπορεί να μην κάνει, να μην επιτρέπεται να κάνει ο ΖΕΠ για κάποιους λόγους και αυτά που κάνουν οι περισσότεροι και βοηθούνται.
4: Ας κάνει δίαιτα
5: πρωτεΐνης. Ναι, κάνουν και πρόγραμμα. Περίμενε, καλησπέρα στα κορίτσια και στο σταθμό. Γνιτώσαμε από ό,τι φαίνεται από πλημμύρες, ευτυχώς. Πάντως έχει κίνηση. Πάλι στην Αττική Οδό και σας ακούμε για συντροφιά. Λέει ο Βασέλ, η Κατερίνα, ο ακροατής μας, η ακροατριά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκαινούριο Cherry Tingo 4 γιατί στο Ρίτζας οι καζίνο Montparnasse κληρώνουν και αυτοκίνητα. Το όλο το Σεπτέμβριο σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες. Μόνο στο Ρίτζας οι καζίνο Montparnasse που μπορείτε να πάτε, να περάσετε ωραία, να κερδίσετε δώρα. Και αν παίξετε με σύνεση να κερδίσετε και χρήματα, γιατί όχι. Λοιπόν, η κληρώση είναι από 11 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας.

0: γίνει ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστική όρη στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε Τολοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε τολοακαρνανίας, αχαΐας και ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε ετωλία και ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο ετωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.

0: Ξέρω, τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πω πω πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστική όρο στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντήριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Ναι! Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστική όρη στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Ετωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντήριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο ετωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
7: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ελετολοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Ετωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο, έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανριτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Ετωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiatimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμηνή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανίου.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: συνθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα 20 στο Αγρίνιο. Τα κτέλετο Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο, έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανρητή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλε του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανρητή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάω.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 03.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την ετωλοκαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστική όρο στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα 20 στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinietimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο, έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανιτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiatimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μικρό καλάθι στο Αγρίνιο και την Ετωλοακαρνανία για τη νέα σπίδα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού και αντάλλαγμα άλλα ακίνητα. Στο Αγρίνιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο 13χρονο Ρωμά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του. Με δικαστική απόφαση θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαδικασίες για τα έργα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με τις βυθιζόμενες μπάρες στην οδό Γιώτα στα οίκου στο Αγρίνιο. Τα κτέλη του Λοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας στο μεγάλο διαγωνισμό των 652,5 εκατομμύρια ευρώ. Μηδαμινή η ενίσχυση θέσεων με αφορμή τις τακτικές μεταθέσεις στην αστυνομία, μόλις 6 θέσεις σε Αιτωλία και Ακαρνανία. Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίριο. Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με μεγάλο χρηματικό ποσό. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μακρύ όρος του Αβανδυτή Ναυπακτίας με πιθανότερη αιτία την εκδήλωση κεραυνού. Ο Αιτωλοακαρνάνας Νίκος Αλιάγας ενισχύει το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, δορίζοντας την αμοιβή του για το φωτογραφικό λεύκομα της εξόδου. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό του Πανετολικού με την ΑΕΚ για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στις 11 στο Ελληνικό. Ήταν η σύντομη ενημέρωση.